0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσει για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφη. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star.
1: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζάρι που πέσε δεν θα βρεθεί ξανά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασσιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρι Άμφι. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

μπροστά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα, να, να, να.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάσεις. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρι Άμφι. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλό μήνα σε όλους. Με υγεία, με χαρά, με χαμόγελα, με αισιοδοξία. Ένα απολύτως φθήνο πρωινό. Ξεκινάει σε λίγη ώρα, ξημερώνει έτσι κατά τις 7 και κάτι θα βγει ο ήλιος. Ποιος ήλιος δηλαδή, ήλιος με δόντια θα είναι σήμερα, διότι είναι βροχερό το σκηνικό. Εντάξει, συννεφιασμένο. Ναι, σε είδα όμως ότι φόρεσες μακριμάνικο σήμερα. Α, να τα λέμε και αυτά. Ναι, εντάξει, θα ρίξει λίγο εδώ, αλλά τα σοβαρά έτσι, φαινόμενα τα περιμένουμε στην Κρήτη. Εκεί πραγματικά θα ρίξει, λέει, πάρα πολύ βροχή.
1: Ομπρέλα,
0: ναι, τα πάντα όλα, διότι και μακάρι να μην είναι και έντονα τα φαινόμενα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική αυτή τη στιγμή έχει 18 βαθμούς Κελσίου, είναι πολύ καλή η θερμοκρασία. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, 17 βαθμοί αυτή την ώρα βλέπω στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε πολλές περιοχές έχει μονοψήφια. Στη Βεγορίτιδα Έδεσας έχει 0. Χαμηλές θερμοκρασίες, Ανατολική Δυτική Μακεδονία βλέπω μονοψήφια, 7-8 βαθμοί, 6. Και στην Πελοπόννησο όμως, εκεί στην Αρκαδία, και εκεί είναι χαμηλές θερμοκρασίες, 10 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τρίπολη. Για να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Εντάξει, από πλευράς θερμοκρασίας, ναι, είναι χαμηλή σε σχέση με το σύνηθες. Είναι τεχνολόγια τώρα, Παναγιώτη, θα τα φτιάξουμε τα συστήματα. Είναι χαμηλή η θερμοκρασία σε σχέση με προηγούμενες ημέρες και αυτή την ώρα ρίχνει καταρακτώδη βροχή στο Ρέθυμνο και στην περιοχή Ασκήφου, στα Χανιά. Γενικά σε όλη την Κρήτη βλέπω βροχές αυτή την ώρα που μιλάμε. Καταρακτώδη βροχή σε περιοχή έξω από το Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασκήφου, στα Χανιά και επίσης στις Μελάμπες Ρεθύμνου, αν το λέω σωστά, και στο Ηράκλειο βλέπω βροχή. Σε όλη την Κρήτη αυτή την ώρα βρέχει και ρίχνει χιονόνερο στον Παρνασσό. Μπαίνουμε σιγά σιγά ολοταχώς προς το χειμώνα. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, με υγεία, καλή εργασία. Δηλαδή μου λέει, έχεις πάει σε όλη την Ευρυτανία? Φυσικά. Έχεις πάει, λέει, στο πανέμορφο Λιθοχώρι, το χωριό μου, ή στη Γρανίτσα, το χωριό της μαμάς μου, ναι. Η Γρανίτσα, αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στα Άγραφα. Ορεινό χωριό, κοντά στα Άγραφα, ωραίο, πολύ ωραίο χωριό. Τι νομίζεις, Παναγιώτη μου, εδώ πέρα έχουμε κάνει δουλίτσα.
1: Ο Τάσος Δούσης.
0: Όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, αγαπητέ Παναγιώτη, έκανα πάρα πολλά ρεπορτάζ στον Παναγιώτη τον Κροατή. Ναι, έκανα πάρα πολλά ρεπορτάζ στην επαρχία και αυτό τότε μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω πολλά μέρη της Ελλάδας. Φανταστικά. Όπου και αν πήγαινα, πάντα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά ιδιαίτερα το όνομα Βρετανίας τώρα έχω μια αδυναμία. Δεν ξέρω γιατί, μου άρεσε πάρα πολύ. Και εξακολουθεί φυσικά να μ' αρέσει. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Τι ιστορία ήταν αυτή χθες με τους πιλότους εκεί με το αεροσκάφος της Fly Dubai? Τι απίστευτο σκηνικό ήταν αυτό, όπου έγινε ένας καυγάς μέσα στο πιλωτήριο, μαχαιρώθηκε ο ένας πιλότος από τον άλλο, επενέβησαν οι επιβάτες και κατάφεραν να σταματήσουν. Μιλάμε τώρα για μια ελεύθερη πτώση, έτσι. Δηλαδή το αεροσκάφος πήγαινε, κατέβηκε χιλιάδες πόδια μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Και φανταστείτε τώρα να είσαι, ας πούμε, αυτό το περιστατικό είναι τραγελαφικό, έτσι. Δηλαδή από τη μία είναι τραγικό όλο αυτό. Είναι τραγικό, μιλάμε τώρα τεχνολόγια. Είναι τραγικό όλο αυτό ότι συνέβη να είσαι τώρα επιβάτης τώρα αυτής της πτήσης. Απ' την άλλη είναι για γέλια. Δηλαδή αν το σκεφτείς ότι οι δύο πιλότοι πλακώνονται μέσα στο πιλωτήριο και επεμβαίνουν οι επιβάτες, αυτό είναι σκηνικό από ταινία. Οι πρώτες πληροφορίες όταν έφτασαν έκαναν λόγο μάλιστα και για αεροπειρατεία, δηλαδή σήμανε συναγερμός. Και βεβαίως αυτούς τους ανθρώπους, τους επιβάτες, χάρη στους οποίους σώθηκε η κατάσταση, τους υποδέχθηκε και ο Νετανιάχου.

Αν δεν κατάφερνε, όπως λέει και ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, ο ένας πιλότος να ανοίξει την πόρτα να μπουν μέσα επιβάτες, να σταματήσουν τώρα όλο αυτό, ποιος ξέρει τι θα έχει γίνει. Και επίσης το άλλο τώρα, το άλλο σημαντικό. Μέσα στο αεροσκάφος, ανάμεσα στους επιβαίνοντες, ήταν δύο πιλότοι. Οι οποίοι προφανώς δεν είχαν καμία σχέση τώρα με την πτήση αυτή. Προφανώς πήγαιναν στο αεροδρόμιο προορισμού για να παραλάβουν τις δικές τους πτήσεις, για να πάνε στη δική τους στις δικές τους τα δρομολόγια. Και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση και αυτών, ανακτήθηκε το αεροσκάφος. Αυτό τώρα φανταστείτε για δευτερόλεπτα. Τρομερά πράγματα.

0: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον συνάδελφό μου. Καλημέρα, λέει. Οι δύο πιλότοι λέει έσωσαν την κατάσταση. Φοβερό, λέει το περιστατικό αυτό. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλό μήνα σου εύχομαι. Καλημέρα στο παρεάκι των παραπολιτικών, λέει ο φίλος μας ο Μάνος. Τι καιρό έχετε εκεί στην Ηλία, Μάνο μου? Για στείλε. Καλημέρα, καλό μήνα από την όμορφη Σαλονίκη, λέει ο Νικόλαος. Και επειδή πριν λέγαμε ότι πρέπει να κάνουν παραγγελίες οι Ολλανδοί για μπουγάτσες σήμερα και τρίγωνα πανοράματος μετά την ήττα που θα φάνε από την Ελλαδάρα, να, ο φίλος ο Νικόλας στέλνει την μπουγάτσα ζεστή, μόλις την έχει παραλάβει από το φούρνο. Ε?
1: Στείλει εδώ να την ελέγξουμε.
0: Με κρέμα πρέπει να είναι, γιατί έχει κανελίτσα από πάνω.
1: Να τη στείλει εδώ να την ελέγξουμε.
0: Ναι, ναι. Α, και έχει στείλει και μια φωτογραφία από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μου, Νικόλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου.

0: με αυτό το φθινοπωρινό σκηνικό, πες μου ποιο είναι το ιδανικό φαγητό. Για πες. Κάτι στο φούρνο πρέπει. Ε?
1: Και μια φασολάδα, ναι.
0: Έχεις μπει στο mood της οικονομίας πάντως. Έχεις μπει στο mood, σε βλέπω. Αν και τώρα φασολάδα χωρίς φέτα δεν γίνεται, να τα λέμε κι αυτά.
1: Χωρίς φέτα.
0: Χωρίς. Α, δεν κάνεις σποτάλες εσύ.
1: Μια γιορτή.
0: Ναι, τι έχουμε τώρα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας. Ανανούλα δε με λένε. Φασολάδα σκέτη. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. 20 λεπτά αναλύτρω η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυστηρό πλαίσιο για σέρβισερς υπέρ των δανειοληπτών. Επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ώστε να οι περισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Απάντηση στην τώρα για τα καβαλημένα καλάμια. Εγώ αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ. Πανικός για 180 επιβάτες. Φραγή στα social από το νέο χρόνο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ η ψηφιακή αποτοξίνωση των ανηλίκων. Συμβουλές προς τους γονείς από ειδικούς που μιλούν στην εφημερίδα. Από την Άγκυρα νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο. Θέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνδεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Εφημερίδα Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον ΠΙΣΑ. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών δημοσίων ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα, προγραμματίζεται επίσκεψη του Βαν στις αρχές του 27. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν όψη της προεκλογικής περίοδου. Εφημερίδα τα νέα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα. Thriller εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Βούτυξε 18.000 πόδια σε 90 δευτερόλεπτα. Το στομάχι στον ισοφάγο. Και ο τρόμος, έτσι. Και μάλιστα ήταν και πάρα πολλά παιδάκια τώρα εδώ που τα λέμε μέσα στο τώρα στη συγκεκριμένη η πτήση, ήταν και πάρα πολλά παιδάκια. Τρομερό. Για τον μπάζωμα, το κατηγορώ ενός σκληρού βουλεύματος, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμέτοχοι. Ελεύθερος τύπος στα 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Κρατική επιδότηση, φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Κυριάκος Πιερακάκης, προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη, τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για τους δανειολήπτες. Έρχεται νομοσχέδιο διορθώσεις των ΚΟΚ και ηλιακός κόφτης για σούπερ cars. Τι αλλάζει, κρατικές εξετάσεις για την άσκηση επαγγέλματος δικηγόρων. Πώς αποφεύχθηκε μία 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, το αεροσκάφος έπεσε χιλιάδες πόδια, επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφοπλίσαν, θρίλερ τρομοκρατία στον αέρα. Από την 1η Ιανουαρίου του 27, πώς θα μπει φρένο στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών και Ελστάτ για τον Αύγουστο, ρεκόρ 18 ετίας στην ανεργία με πτώση 7,4%. Εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ενώ κοινωνία και οικονομία ασφιχτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Υποχώρησε σε 120 δόσεις και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των servicers για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Ο αρχιτέκτονας της οικονομικής διπλωματίας των υπερπλεονασμάτων καταφεύγει και της την Κομισιόν, αποτύχατε μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση. Ακρίβεια μπροστά στο νέο κύμα ανατιμήσεων, στον αέρα η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα, ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τα φλέγοντα θέματα. Nations League, νύχτα αποδείξεων. Η Εθνική καλείται να κεφαλοποιήσει κόντρα στην Ολλανδία τις νίκες της προηγούμενης εβδομάδας. Εφημερίδα Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης στάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται και φόρεσε για μια ακόμη φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του Γενναιόδωρου. Δώρο άδωρο η απλή αύξηση των 72 δόσεων σε 120, όψιμο ενδιαφέρον για τους δανειολήπτες αφού άφησε ασύρωτα τα funds και τους servicers να ελεηλατούν περιουσίες. Παροδία τα μέτρα για diesel και βενζίνη. Σβήνουμε απεργία διαρκείας από τους αλλοιείς σε όλη την Ελλάδα. Κλείνουν και οι ιχθυόσκαλες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, άμεσα μετά την ανακούφιση του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια.

Εφημερίδα Κόντρα. Ανάσα για οφειλέ σε 120 δόσεις. Φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το λουκέτο. Κριτική στην κυβέρνηση, Τσίπρας από Κυψέλη, με την ασφάλεια των κατοίκων δεν παίζουμε. Ανησυχία στην Καστοριά, 24χρονος γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο. Κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες στην Κρήτη, συναγερμό στην Εύβοια. Κεντρικό θέμα, ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου Ντόρας. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σοβαρά επεισόδια, φουντώνει η φοιτητική εξέγερση στη Γαλλία. Και τραγωδία των Τεμπών, κόλαφος στο βούλευμα για Τριαντόπουλο

Τύπος Θεσσαλονίκης, φρένο στην ασυδοσία των τραπεζών και των servicers. Νέοι κανόνες υψώνουν ασπίδα προστασίας για οφειλέτες. Τέσσερις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τρόμος σε πτήση από Ντουμπάι για Ισραήλ, υποψίες για απόπειρα τρομοκρατίας. Επικροτούν τις 120 δόσεις οι φορείς της Θεσσαλονίκης, ανάσα ρευστότητας για επιχειρήσεις. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη 48 ιστορικά κοιμήλια επιστρέφουν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων.

φίλος ο Μιχάλης στέλνει μήνυμα και λέει: ρε παιδιά, από το πρωί λέει, λέτε για τυρόπιτες, για μπουγάτσες, για φασολάδα, λέει. Ήμαρτον, λυπηθείτε μας. Και μας όλη νύχτα λέει με ένα καφέ είμαι. Φτάνει άλλο. Φτάνει, όχι άλλο πρωινό. Έλα, σχολάσαι σε λίγο, έλα. Θα πας να φας το καλύτερο πρωινό. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε σιγά σιγά διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Θαρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Αιτωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο, με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρι Άμφι. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Και δεν φταίνε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν δυσκολίες εκείνη την εποχή, άρα κουβαλάνε στην πλάτη τους αρκετά.
4: Πάμε λίγο στο σήμερα τώρα. Πάμε λίγο στο σήμερα. Αυτή η ενεργειακή κρίση, πόσο χτυπάει το δικό σας κλάδο και από αυτά τα μέτρα που ακούστηκαν, πόσο επηρεάζεστε θετικά ή αρνητικά, για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, πόσο επηρεάζεται το δικό σας κλάδος από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή?
3: Επειδή το πετρέλαιο έχει να κάνει με μεταφορές. Καταλαβαίνετε ότι πολλά προϊόντα έτσι μεταφέρονται. Με φορτηγά, μεταφέρονται με πλοία, οπότε καταλαβαίνουμε άμεσα ότι έχουμε ένα κόστος, ένα πιο αυξημένο κόστος. Και αρκετά προϊόντα φτιάχνονται και από πετρέλαιο σαν πρώτη ύλη, και εκεί θα υπάρχει ένα αυξημένο κόστος. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι μετακυλίεται κάποια στιγμή που στον τελικό καταναλωτή. Είναι δεδομένο αυτό, θα επιβαρύνουν ουσιαστικά και την αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
4: Έρχονται αυξήσεις, κύριε Κουγιουμτζή?
3: Ακριβώς, έρχονται αυξήσεις. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βεβαίως, γιατί όσο και αν μπορεί να θέλει να απορροφήσει ο κάθε έμπορος επιχειρηματίας τις οποιασδήποτε αυξήσεις γίνονται για να συντηρήσει την πελατεία του, δεν φαίνεται αυτό εύκολο στην πορεία αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα θα έχουμε αυξήσεις που στα προϊόντα.
4: Σε ποια προϊόντα κυρίως θα τις δούμε άμεσα, πιστεύετε?
3: Κυρίως ένδυση πόδιση θα επηρεαστεί, γιατί και τα μεταφορικά αλλά και γενικότερα η παραγωγή σαν πρώτη ύλη έχει και το πετρέλαιο, οπότε θεωρώ ότι όχι άμεσα, αλλά σίγουρα έτσι σε ένα μεσομακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα θα έχουμε αυξήσεις.
4: Τώρα, οι ελληνικές βιοτεχνίες σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, πώς επηρεάζεται η λειτουργία αυτών? Δηλαδή, στο παρελθόν πολλές φορές όταν υπήρξε κάποια κρίση βλέπαμε και ακόμη και λουκέτα σε ελληνικά, στα ελληνικά, για τα ελληνικά χέρια. Είναι ορατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε κάποιες μικρές επιχειρήσεις που είναι οικογενειακές, που παλεύουν να δούμε λουκέτα?
3: Καταρχήν, οι ιδιοτεχνίες ελληνικές έχουν περιοριστεί, έτσι, το ξέρουμε.
4: Σωστά.
3: Πολύ καλά αυτό. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι απόρρια ουσιαστικά της επιθετικής πολιτικής που έχουμε και από εισαγόμενες αλυσίδες ανταγωνιστικές και από ιστοσελίδες ανταγωνιστικές και γενικά.

0: κάποιος που με το ενεργειακό κόστος, όπως επιχειρήσεις, ενεργοβόρες, φούρνοι, υδραυλαστείες, εστιατόρια, θα επηρεαστούν ακόμα περισσότερο. Είναι δεδομένο αυτό. Ναι. Ήδη τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για τα 3-4 τελευταία χρόνια, έχουν κλείσει πάνω από 1.300 φούρνοι σε όλη τη χώρα λόγω του ενεργειακού. Φανταστείτε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πόσες ακόμα τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο.
1: Τώρα, εσείς είστε, κύριε Κομιμουτζή, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Δώστε μας μια ακτινογραφία στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, εκεί που είναι η καρδιά του εμπορίου. Ποια εικόνα επικρατεί? Επικρατεί η εικόνα του επιχειρηματία που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό? Ο τουρισμός λειτουργήσε θετικά? Πηγαίνουν καλά τα πράγματα? Δυσκολεύεστε? Για δώστε μας μια εικόνα.
0: Στο κέντρο της Αθήνας θα έλεγα ότι έχουμε δύο ταχύτητες αυτή τη στιγμή. Είναι η περιοχή η τουριστική όπου κυκλοφορεί ο τουρίστας και δίνει μια προστέμενη αξία στην εμπορικότητα και επιχειρηματικότητα της περιοχής, και είναι και οι άλλες περιοχές όπου δεν πηγαίνει ο τουρίστας, όπου εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ περισσότερο. Και φαίνεται αυτό ξεκάθαρα, να κάνουμε και μια βόλτα εκεί στην Πατησίων, θα δούμε ξενύγια στα μαγαζιά εντελώς, από την Ομόνια έως το Πολυτεχνείο, στις αρχές της Ομόνιας, πέριξ της Ομονίας, θα δούμε εντελώς άλλο τοπίο από ό,τι θα δούμε από τον άξονα Σύνταγμα έως Μοναστηράκι, έως Πλάκα.
1: Τα ενίκια στο κέντρο είναι υψηλά?
0: Βέβαια είναι υψηλά, και είναι ένα πρόβλημα αυτό, και δεν υπάρχει και προστασία της επαγγελματικής στέγης. Όταν έχουμε 3 χρόνια προστασία επαγγελματικής στέγης, μέσα στα 3 χρόνια δεν μπορεί να κάνει απόσβεση ο κάθε επιχειρηματίας το ρίσκο που έχει πάρει. Μέσα στα 3 χρόνια μπορεί να το αποσβέσει.
1: Γιατί, τι ενίκιο, πούμε, για δώστε μας μια τάξη μεγέθους, ένα εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, τι ενίκιο έχει?
0: Εξαρτάται βέβαια ακριβώς τον δρόμο, ναι, έτσι, την περιοχή.
1: Επέριξ του Μοναστηρακίου, λέω, ας πούμε.
0: Ένα κατάστημα, ας πούμε, 30 τετραγωνικά μπορεί να έχει και ένα ενίκιο της τάξης των 3-4 χιλιάδων ευρώ. Έτσι το μήνα. Είναι αρκετά σημαντικό το ενίκιο. Τώρα, αν πιάσουμε την Ερμού, εκεί τα πράγματα εκτινάσονται. Μιλάμε για ενίκια που φτάνουν και 15-20 χιλιάδες ευρώ, ίσως και παραπάνω. Και κάθε φορά βλέπουμε ένα, επειδή οι ιδιοκτήτες βλέπουν τον κόσμο να κυκλοφορεί στις συγκεκριμένες περιοχές, θεωρούν ότι εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα για τις επιχειρήσεις. Μπράβο. Ναι. Για τις επιχειρήσεις, και έρχονται κάθε χρόνο και ζητάνε και μια αύξηση της τάξης 10-20%. Αν λίγη μάλιστα η μίσθωση, εκεί τα πράγματα ακόμα χειρότερα, μπορεί να ζητάνε και ίσως και 50% πιο ανεβασμένο ενίκιο.
1: Άρα λοιπόν, αν κάποιος επιχειρηματής έχει μια επιχείρηση και πληρώνει ένα τέτοιο ενίκιο μαζί με έναν πολύ υψηλό λογαριασμό ρεύματος και τα λοιπά, τότε δηλαδή μιλάμε και βεβαίως και η μισθή των υπαλλήλων, όλα αυτά, όλο αυτό το κόστος έρχεται ίσα βάρκα ίσα πανιά από ό,τι καταλαβαίνω με το κέρδος.
0: Προσέξτε, γύρω στο 50% σε αυτές τις περιοχές είναι μόνο το ενίκιο, η επιβάρηση από το ενίκιο. Μάλιστα από έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε συν 38% πάνω όλα τα κόστη, τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Ναι. Άρα, μειωμένη αγοραστική ζήτηση, αυξημένα κόστη ως 40%, είναι ένα κοκτέιλ το οποίο δεν βγαίνει με τίποτα. Οδηγεί πού? Στο λουκέτο. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουγιουμτζή, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Την καλημέρα μου.

0: Να βλέπουμε πολύ κόσμο να περιδιαβαίνει στους δρόμους του ιστορικού κέντρου, ένα από τα ωραιότερα κέντρα ευρωπαϊκών πόλεων, εκεί υπέρ Εξιθισερμού. Αλλά βεβαίως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όποιος κάνει βόλτα ψωνίζει κιόλας, έτσι να τα λέμε και αυτά. Οι περισσότεροι περιορίζονται σε αγορές μικρές, στοχευμένες, διότι και το πορτοφόλι του Έλληνα δεν φτάνει για να καλύψει και να γίνει αυτό που γινόταν ίσως παλαιότερα από την αρχή ως το τέλος της Ερμού, να μπαίνεις και να διαλέγεις σε κάθε κατάστημα. Αυτό είναι μιας άλλης εποχής. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό. Τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος της Δημόσιας Τηλεόρασης. Γεια σας κυρία Παπαυγούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι να περιμένουμε σήμερα, κυρία Παπαυγούλη?
1: Σήμερα έχουμε σε ισχύ το έκτακτο βελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική μας Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και αφορά τόσο την κατάσταση θύελλα που επικρατεί στο Αιγαίο. Είδατε, έχουμε και απαγορευτικό απόπλου και είναι φυσιολογικό να έχουμε, διότι φτάνουμε ακόμα και τα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το κεντρικό Αιγαίο, στο στενό του Καφιρέτη, στη θάλασσα των Γυφύρων. Μέχρι και τις 7 η ώρα σίγουρα εκεί θα επικρατούν αυτές οι πολύ θυελλώδεις καταστάσεις σήμερα. Αλλά γενικότερα δεν βλέπω και να διορθώνεται, γιατί μέχρι και την Κυριακή θα είμαστε, μέχρι και το Σάββατο, συγγνώμη, θα είμαστε σε θυελλώδεις ανέμους. Και φυσικά αφορά και την Κρήτη. Για την Κρήτη σήμερα έχω μια ανησυχία.
0: Ναι.
1: Διότι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, ήδη έχουν σχηματιστεί πυρήνες πολύ ισχυρών καταιγίδων. Να πούμε επίσης ότι ήδη στον Στεμπόνα Χανίων έχουν πέσει 140 χιλιοστά βροχής. Και αναμένουμε μέχρι και την Κυριακή ένα πολύμερο επεισόδιο έντονων φαινομένων, δηλαδή συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές μέχρι περίπου και το μεσημέρι της Κυριακής θα είναι τα πολύ έντονα φαινόμενα. Και αναμένεται, σύμφωνα πάντα με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, εάν επαληθευτούν, να πέσουν ακόμα και 300 χιλιοστά βροχές. Για να καταλάβετε πώς υπέροχο.
0: Ναι, για δώστε μας τώρα για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό.
1: Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής, δηλαδή η βροχή που πέφτει μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο στην Αθήνα, αντιστοιχεί περίπου σε 378 χιλιοστά. Δηλαδή μέσα σε πολύ λίγες ημέρες, σε περιοχές της Κρήτης, θα φτάσουμε την ποσότητα της βροχής που πέφτει σε έναν ολόκληρο χρόνο στην Αθήνα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί όλο αυτό λειτουργεί και θεωρητικά. Όσο οι βροχές επαναλαμβάνονται, το έδαφος γίνεται όλο ένα και πιο κορεσμένο και αδυνατεί να απορροφήσει πλέον ποσότητες νερού, επομένως ελοχεύει ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Την προσοχή μας λοιπόν στην Κρήτη και τα αρχαιοθυελλώδεις ανέμους, μέχρι και τον νοτιοδυτικό κρητικό πέλαγος, θα φτάνουν τα 8 με τα 9 μποφόρ.
0: Στην Κρήτη τώρα υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νομός, περιοχή, όπου εκεί περιμένουμε πολύ ισχυρή βροχή ή σε όλο το νησί?
1: Σε όλο το νησί είναι οι καταιγίδες, ωστόσο στο επίκεντρο είναι ο νομός Χανίων και ο νομός Ρεθύμνου. Εκεί φαίνεται η αιμονή αυτές οι ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες μέχρι και την Κυριακή. Το Σάββατο ειδικά εκεί, σε αυτά τα σημεία μεταξύ Χανιά και Ρεθύμνου, πραγματικά τα μοντέλα αυτή τη στιγμή δείχνουν επικίνδυνες αιμονικές καταιγίδες.
0: Δηλαδή κοντά στη Γεωργιούπολη, αλλά κάπου εκεί καταλαβαίνουν. Ναι,
1: ναι, είναι στο αυτό. Νομός Χανίων, ναι. Νομός Ρεθύμνου, στα βορειότερα τμήματα. Ακριβώς. Στα βορειότερα τμήματα του νησιού. Και τώρα οι καταιγίδες είναι απλωμένες σε όλο το νησί, αν δούμε και το χάρτη, που δεν μπορούμε να τον δείξουμε.
0: Ναι, βεβαίως. Και αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω, ρίχνει καταρακτό τη βροχή και, και στο Ηράκλειο και στα Χανιά.
1: Σε όλο το νησί.
0: Ναι,
1: έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας πολύ ισχυρών καταιγίδων και είπαμε, ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 140 χιλιοστά βροχής σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά. Επομένως, καταλαβαίνουμε την επικινδυνότητα. Τώρα πάμε να δούμε και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η προσοχή μας πάντως είναι στραμμένη στο νησί της Κρήτη.
0: Στην Εύβοια, τώρα, θα έχουμε και εκεί έντονα φαινόμενα?
1: Δεν θα είναι τόσο πολύ τα έντονα φαινόμενα στην Εύβοια, ωστόσο επειδή είναι και δύσκολη η τοπογραφία και επειδή όντως θα πέσει συνεχόμενο νερό και εκεί από χτες έχει ξεκινήσει, που φτάσαμε και εκεί τα 60 χιλιοστά, μέχρι και την Κυριακή και η Εύβοια θα δέχεται φαινόμενα, όπως και όλα τα ανατολικά προσύνεμα, αναμένεται και εκεί να πέσει αρκετός όγκος νερού, όχι όπως στην Κρήτη, αλλά λόγω τοπογραφίας μπορεί να δημιουργηθούν διαφορετικοί μάρια και να υπάρχουν και κάποιες πλημμύρες. Αλλά δεν θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα στην Εύβοια. Θα έχει κάποιες καταιγίδες, αλλά όχι με την ίδια δυναμική που θα συμβούν στην Κρήτη.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά απλά ενημερώνομαι τώρα ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος στο Ηράκλειο. Σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου.
1: Αν μπορούσα να σας δείξω το χάρτη αυτή τη στιγμή με τις καταιγίδες, το σύμπλεγμα που έχει δημιουργηθεί εκεί, θα καταλαβαίναμε την επικινδυνότητα που συμβαίνει στο νησί. Να πούμε ότι γενικότερα η χώρα μας είναι χωρισμένη στα δύο. Στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, όλες αυτές τις μέρες μέχρι την Κυριακή, γιατί θα είναι επαναλαμβανόμενο το μοτίβο του καιρού μέχρι και την Κυριακή, θα βιώνουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και έτσι πιο ευχάριστες θερμοκρασίες, δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή από το ύψος της Μαγνησίας και νοτιότερα, και φυσικά στο Αιγαίο, θα έχουμε νεφώσεις, βροχές και φυσικά στο νότιο Αιγαίο και καταιγίδες. Δηλαδή, πραγματικά η χώρα μας έχει χωριστεί στα δύο. Ναι. Εμείς στα ανατολικά βιώνουμε προχωρημένο φθινόπωρο, γιατί οι θερμοκρασίες είναι περίπου 5 με 6 βαθμούς Κελσίου τοπικά κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Ναι. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα είναι σαφώς πιο βελτιωμένες οι καιρικές συνθήκες και στη Βόρεια. Mm-hmm. Και φυσικά οι κυριολόγες βαριάδες θα συνεχίσουν μέχρι και το Σάββατο. Την Κυριακή λίγο θα κοπάσουν, δηλαδή θα μειωθεί λίγο η ένταση και δεν θα ξεπερνούν τα 7 από φόρ.
0: Τώρα εδώ στην Αττική τι περιμένουμε σήμερα?
1: Την Αττική γενικότερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, ιδίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Όμως έχει πέσει πολύ η θερμοκρασία, δηλαδή σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή έτσι θα επικρατεί μια ψύχρα όπως και το πρωί είχαμε αυτή την ψύχρα. Ναι. Και φυσικά η άνεμη. Χθες φτάσαμε σε ρηπές 118 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Και σήμερα θα έχουμε διελόδες ανέμους. Ειδικά στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Το επόμενο στο χαρακτηριστικό στην Αττική θα είναι έτσι λίγο οι χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Αυτές οι βροχοπτώσεις, όχι με τόσο μεγάλη ένταση, φυσικά θα αφορούν τα βόρεια κυρίως και τα ανατολικά τμήματα. Εκεί πολύ ισχυρή άνεμη.
0: Μάλιστα.
1: Η προσοχή μας όμως είναι στο νησί της Κρήτης.
0: Και αυτό που μαθαίνουμε επίσης είναι ότι αυτή την ώρα έχει χύσει 112 στο Ηράκλειο. Στο νομό Ηρακλείου.
1: Νομός Ηρακλείου και νομός Χανίων είναι στο επίκεντρο αυτών του πολυήμερου επεισοδίου έντονων φαινομένων.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία μας, αποτυπώσατε ακριβώς το τι πρόκειται να δούμε τις επόμενες ώρες. Η προσοχή μας, όπως είπατε και εσείς ευστόχως, είναι στραμμένη εκεί, στο νησί μας, στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το νέο Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε. Σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και προσοχή μας στην Κρήτη, εκεί όπου σου ακούσαμε νωρίτερα από τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Περιμένουμε να πέσει όση βροχή πέφτει όλο το χρόνο στην Αττική. Χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα γι' αυτό και μάλιστα δεν λειτουργούν τα σχολεία εκεί στο νησί, σε πάρα πολλές περιοχές, και χθες το βράδυ μετέβησαν στο νησί πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής από εδώ από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση που έχουμε πλημμυρικά

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Κουλούδης, ο καλός μου συνάδελφος από την Κρήτη, από την Κρήτη, ο ανταποκριτής των παραπολιτικών, είναι μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, Δημήτρη. Δημήτρης Κουλούδη.
1: Καλημέρα, Έρη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για, για την Κρήτη?
1: Λοιπόν, στα Χανιά η εικόνα είναι σχετικά καλή μέχρι στιγμής. Ναι. Στο Ηράκλειο δεν είναι τόσο καλή, καθώς είχαμε και 112. Έχουμε διακοπή ρεύματος σε μεγάλο μέρος στο Ηράκλειο και οφείλεται κυρίως στους έντονους ανέμους, όπως πληροφορηθήκαμε, γιατί φτάνει μέχρι και 10 αποφόρα αυτή τη στιγμή.
0: Άρα
1: είναι σε red code όλη η Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κάτι που σημαίνει ότι έχουν βγει και έχουν ειδοποιήσει όλο τον κόσμο σχετικά με το να μην μετακινηθούν. Δεν θα πάνε τα παιδιά σχολείο κανένα, ούτε στα Χανιά, ούτε στο Ηράκλειο, ούτε στο Ρέθυμνο. Οπότε ουσιαστικά έχουν πει σε όλο τον κόσμο να μην είναι μέσα, διότι φοβούνται πάρα πολύ για το τι θα γίνει μέχρι σήμερα το μεσημέρι, που είναι τους έχει ενημερώσει η ΕΜΗ ότι θα είναι η πιο δύσκολη στιγμή του τριημέρου.
0: Χθες το βράδυ μετέβησαν μάλιστα και δυνάμεις εδώ από την Αθήνα.
1: Βέβαια, έρχονται στα Χανιά. Σήμερα το πρωί φτάνουν, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγο δυνάμεις από την πυροσβεστική, οι οποίοι θα μείνουν εδώ πέρα και ΕΜΑΚ μαζί, από ό,τι μου είπανε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μείνουν εδώ πέρα στο νησί μέχρι και την Κυριακή, που λένε ότι φεύγει το φαινόμενο αυτό.
0: Άρα λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε 112 στο Ηράκλειο και χωρίς ρεύμα είναι αρκετά μεγάλο τμήμα.
1: Αρκετά μεγάλο τμήμα. Οτιδήποτε είναι καθ' όλη τη διάρκεια βέβαια της ημέρας θα σε ενημερώνουμε
0: φυσικά
1: στα παραπολιτικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Κουλούδη, εκεί από την Κρήτη. Είπαμε, είναι δύσκολα τα πράγματα και πραγματικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.

0: λίγα λεπτά τη εκπομπή που μα απομένουν, να σα πω ότι ξεκινούν σήμερα κινητοποιήσει και μάλιστα επαόριστον οι Έλληνε αλλοί, οι ψαράδε, ολόκληρη τη χώρα. Μιλούν για απόλυτο και μη αναστρέψιμο διέξοδο. Λένε ότι ο κλάδος δύσκολα μπορεί να επιβιώσει αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Στην προμετωπίδα βρίσκεται φυσικά το ενεργειακό κόστος, που ήρθε να προστεθεί σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν. Με την πρωτοβουλία Ελλήνων Αλλιών επισημαίνουν ότι οι ψαράδες δίνουν μεγάλη μάχη απέναντι σε συνθήκες που κάνουν πολύ δύσκολο το επάγγελμά τους. Υπάρχει και αυτή η συγκυρία, όπως καταλαβαίνετε, με τον κόσμο που αδυνατεί να βάλει στο τραπέζι του το ψάρι, έτσι, που είναι έχει τέτοια θρεπτική αξία που κανένα άλλο τρόφιμο δεν μπορεί να φτάσει. Όμως δυστυχώς όλα αυτά τα κόστη έρχονται να προστεθούν και να δημιουργήσουν ένα τέτοιο σκηνικό στον Έλληνα καταναλωτή που δυστυχώς αδυνατεί να καταναλώσει το ψάρι. Οι Έλληνες λοιπόν αλλοίς έχουν μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον. Οι καταναλωτές σπάνια πηγαίνουν πια στις ιχθυόσκαλες για να αγοράσουν τα ψάρια τους, να πάνε στα ψαράδικα, τα παραδοσιακά. Εκείνοι όμως για να βγουν για να ψαρέψουν έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος. Αρκεί να σας πω ότι απλά μια τράτα για να βγει να ψαρέψει χρειάζεται τουλάχιστον 200 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, και ο κόσμος που δεν μπορεί να αγοράσει τα ψάρια, αλλά και όλο αυτό το κόστος το ενεργειακό, με το πετρέλαιο να είναι στα ύψη, τους δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Από σήμερα λοιπόν τα σκάφη θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας μέχρι να βρεθεί μια ουσιαστική βιώσιμη λύση και θα προχωρήσουν και σε κλείσιμο των ιχθυοσκάλων σε όλη την επικράτεια. Και μάλιστα οι ψαράδες καλούν σε συμπόρευση όλα τα επαγγέλματα που εξαρτώνται άμεσα από την αλία, ζητώντας παράλληλα και από τους ιχθυέμπορους και από τους ιχθυοπόλες να στηρίξουν όλο αυτόν τον αγώνα. Αν σβήσει ο πρωτογενής τομέας της αλίας, θα καταρρεύσει μαζί του ολόκληρη η εφοδιαστική και εμπορική αλυσίδα. Αυτό λένε οι ψαράδες που σήμερα λοιπόν ζητούν και κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις και ζητούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους, αφού η πολιτεία αδυνατεί να προστατεύσει το επάγγελμά μας και το αφήνει να ρημάζει υπό το βάρος της ακρίβειας των φυσικών καταστροφών, οφείλει να δώσει μια αξιοπρεπή διέξοδο διαφυγής στους αλλοίς που οδηγούνται στη χρεοκοπία. Επίσης, λένε και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, αυτό που αναδείξαμε και εμείς εδώ από την εκπομπή χθες, ότι για αρκετές εβδομάδες όλο το καλοκαίρι στην επικαιρότητα κυριάρχησε αυτή η μαζική εισβολή των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, τρομοκράτησε τους λόμενους και βεβαίως ανάγκασε την κυβέρνηση να ανακοινώσει άρον-άρον ένα πρόγραμμα επιδότησης, το οποίο επί της ουσίας δεν λειτουργήσε ποτέ. Και χθες λοιπόν που τελείωσε η ημερομηνία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποκαλύφθηκε ότι εν τέλει δεν έγινε τίποτα. Απολύτως, κανένας αλλιέας δεν αποζημιώθηκε με 5,33 ούτε με 0,33, γενικά δεν αποζημιώθηκε κανένας. Άρα μιλάμε τώρα για ένα μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε και ήταν φούσκα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
2: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
3: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
2: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
3: Με τίποτα. Είναι ελαστικό. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
2: Εγγύηση?
3: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Κόκκινη!
7: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αυξημένη επιφυλακή αρχές στην Κρήτη που ενισχύονται από την Αθήνα, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αναχώρησαν από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικός εξοπλισμός. Μήνυμα του 112 στο Ηράκλειο, που αρκετές περιοχές είναι χωρίς ρεύμα, ενώ πνέουν άνεμος και δεκαμποφόρ. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην διασχίζουν ρέματα χυμάρους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο, Φόδελη και Αγία Πελαγία. Βροχές αναμένονται σε Μαγνησία και Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι αποπληρώνουν τα χρέη τους 72 δόσεις, καθώς και οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 24. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο ανέρχεται στο 5,84%. Το επιτόκιο 5,84% για τις 120 δόσεις είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό και δεν θα διευκολύνει χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν οφειλές από την οικονομική κρίση και την περίοδο του κορονοϊού, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Νίκος Κουγιουμτσής. Προανήγγειλε αυξήσεις κυρίως σε ένδυση και υπόδηση λόγω του αυξημένου κόστους των μεταφορών που μετακυλείεται στον καταναλωτή. Πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ σφοδρή κριτική εξαπέλυσε η αντιπολίτευση, στα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ελάφρυνσης των οικοκυριών από την ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 20 λεπτά το λίτρο, η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Στην Αθήνα πιθανότατα στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης κατά την επίσκεψή του, θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ θα έχει επαφές με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, ουκρανικό ή συνεχή συγκρούση στη Μέση Ανατολή. Διαχωρίζει τη θέση του προφυλακισμένος γιατρός από τη γυναίκα γιατρό στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, μέσω των συνηγόρων του υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Αναφέρει πως δεν επικοινώνησε με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν τον είχε εξετάσει, δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπεία και δεν του είχε προσφέρει οποιαδήποτε ιατρική υπηρεσία. Μορφή γιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλνουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Εν τω μεταξύ, σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής, την ώρα που 46 ασθενείς που νοσηλεύονται σε εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στη Βόρεια Ανατολική Ζιμπάμπουε. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στο Eurocup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 93-78 στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Ο καιρός. Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα, καλό Οκτώβριο να έχουμε. Αυτές οι περίεργες είναι Οκτώβριος, αλλά είναι ο 10ος μήνας. Ψέματα παντού, από την, ακόμα και ο μήνας ψεύτικος είναι. Είναι παλιά, από Οκτώβριο ήταν ο 8ος μήνας. Μετά τα αλλάξαμε το ημερολόγιο, γιατί δεν μας φτάναν οι 10 μήνες και τους κάναμε 12. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά. Εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε και αυτή την ημέρα, την πρώτη μέρα του 10ου μήνα. Ξεκινήσαμε με Χατζηδάκη, γιατί είναι ο γενέθλιος μήνας του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε παραδοσιακά τον Οκτώβριο τον ξεκινάμε με ένα Χατζηδάκη για να μας πάει καλά. Πλούσια ατζέντα και σήμερα, παράπονο δεν έχουμε. Κυρίως λίγο με τον καιρό, ειδικά όσοι είστε στην Κρήτη, το νου σας. Έχουμε ήδη ένα 112, προειδοποιητικό 112, αλλά το έχουμε έτσι για να υπάρχει ανάμεσά μας. Να λέμε ότι εμείς σας ενημερώσαμε, δεν είναι ότι δεν σας ενημερώσαμε. Είναι η πρόβλεψη για τον καιρό στην Κρήτη, είναι αρκετά δύσκολη. Καταιγίδες, άνεμος αρκετός, ένταση πολύ στους αέριδες. Το νου σας λοιπόν, διότι τα πράγματα μοιάζουν να είναι δύσκολα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το κόκκινο συναγερμό για έντονα φαινόμενα θεολώδης άνεμους έως 9 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες, παραμένει σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΗ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σήμερα Πέμπτη. Προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. Επίσης θα πνέουν τοπικά πολύ θεολώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός γενικά θα είναι αίθριος με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στην νοτιοανατολική υπηρετική Ελλάδα, τις Ποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σχηματιστούν νεφώσεις που θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 4 έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και τα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ. Προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά το νου σας, διότι έρχεται. Το νου σας διότι έρχεται λουκουμάς. Συγγνώμη, δηλαδή. Δηλαδή, θέλω. Α, λιχναράκι από την Κρήτη. Α, κύριος. Έφερε λιχναράκι από την Κρήτη γιατί σου λέει μπορεί. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει σήμερα. Άσε να φάμε τώρα που υπάρχει ακόμα. Βασίλης Κρυμπάς, συγγνώμη, ήρθε με τα λιχναράκια του.
1: Ελένη, να με πεις, ακούω εγώ που λέει και ο Χατζηχρήστος.
0: Όχι, ένα όνομα, μια φίρμα, δεν την αλλάζουμε. Βασίλη μου, θα το φάμε στην υγειά σου μετά όμως.
1: Βασικά να το φάτε.
0: Θα το φάμε στην υγειά σου. Θα το φάτε εδώ να σας στυλίξουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Κρυμπά μας. Ευχαριστούμε. Βασίλης Κρυμπάς μπήκε με τα καλούδια του στο στούντιο τα πρωινά του για να μας γλυκάνει να είναι καλά. Με λίγα λόγια, για να μην σας τα πολυλογώ που λένε, ξεκινάει ένα έκτακτο φαινόμενο μέχρι και την Κυριακή, ειδικά στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, κατά τόπους, θα υπάρχουν κάποια περάσματα του καιρού που θα είναι περίεργα. Το νου σας. Είναι φθινόπωρο κανονικό φέτος. Δηλαδή, από νωρίς κιόλας είναι φθινόπωρο. Είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι η συνέχεια του καλοκαιριού. Από εδώ και κάνα δεκαήμερο έχει ξεκινήσει, άμα το σκεφτείς, να θυμίζει φθινόπωρο και να μυρίζει φθινόπωρο και να βρέχει. Καλό είναι και αυτό, και η βροχή, τι θέλουμε τη βροχή, διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε ζητήματα με το πόσο νερό έχουμε στους ταμιευτήρες μας. Αλήθεια, αυτά τα 2 ευρώ που μπήκαν στους λογαριασμούς επιπλέον πάνε σε καλό τόπο, δηλαδή σε καλή μεριά. Τα έργα και τα σχέδια συνεχίζονται ή και αυτά θα γίνουν κάνα ταμείο που θα μείνει και θα λιμνάσει και μετά θα βρεθεί κανένας αητός να τα επενδύσει πουθενά για πάρτι του. Κατά τα Λιπάχ. Κατά τα Λιπάχ, χθες είχαμε τον Παναθηναϊκό να παίζει με την Βιλερμπάν και να κερδίζει 102-79. Εύκολα πολύ το παιχνιδάκι. Έχει ξεκινήσει με το δεξί και ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα. Σήμερα έχει Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακό στις 9.30 στην Ευρωλίγκα. Πολλά παιχνίδια μαζεμένα στην αρχή της σεζόν. Και αυτό από μόνο του έχει μια δυσκολία. Και βέβαια Ελλάδα-Ολλανδία στις 9.45, με την Ελλάδα να ελπίζει σε μια ακόμα καλή εμφάνιση. Αυτός είναι ο στόχος, μια καλή εμφάνιση. Και βλέπουμε, μακάρι, γιατί όχι, να μην κάνει και την τρίτη σερή νίκη. Αλλά βασικά να κάνει μια καλή εμφάνιση, να δούμε καλή μπάλα από μια ομάδα που έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις. Και στις 9.45 το άλλο παιχνίδι του ομίλου που μας αφορά πολύ, Γερμανία-Σερβία, για να δούμε αν ξεκαθαρίζει και η πορεία των πραγμάτων. Εντάξει, εισιτήριο ούτε για δείγμα, έτσι. Έχει γίνει sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό η όλη ιστορία με την εθνική, ειδικά μετά από την Σερβία και ειδικά μετά από την νίκη επί της Γερμανίας. Εισιτήριο δεν βρίσκεις εύκολα. Το καλό είναι ότι τα παιδιά είναι υγιή τα περισσότερα και με καλή διάθεση για να παίξουν μπαλίτσα. Δηλαδή, όσο σου βγαίνει το παιχνίδι, έχει και καλή διάθεση. Έτσι είναι τα πράγματα και στον αθλητισμό και στη ζωή και στην πολιτική και σε όλα. Επτά και 21 θα ανατείλει ο ήλιος όλο και αργότερα, μέχρι να αλλάξει, γιατί έχουμε και την αλλαγή της ώρας εκεί γύρω στα τέλη του μήνα, τέλη του Οκτώβρη θα αλλάξει η ώρα. 7 και 9, 25 Οκτωβρίου. Α, 25 Οκτωβρίου, πάρα πολύ ωραία. Να είδες, έχω απέναντι την Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάνικα, τα ξέρει όλα, Παναγιώτης. Παναγιώτης χαλάρης τους ήχους, φροντίζει τους ήχους, φροντίζει και τα ψηλά τις πληροφορίες, αυτές που περνάνε και χάνονται, εκεί περνάνε και μένουν, στέκονται. Άρα 25 Οκτωβρίου αλλάζουμε και τα ρολόγια, θα αλλάξει πάλι, θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα, αλλά όπως και να έχει είναι δύσκολα τώρα τα πράγματα, γιατί έχει και λίγο κρύο, φυσάει κιόλας, είναι και σκοτεινά, πέφτει και βαρύ το πάπλωμα δεν είναι ακόμα, αλλά τέλος πάντων είναι βαρύ τώρα να σηκώνεσαι πρωί-πρωί με τέτοιες θερμοκρασίες από το κρεβάτι. Είπαμε 7.21 η Ανατολή, 7 και 9 η Δύση. Τι έχει επικαιρότητα? Πρώτα απ' όλα έχει επικαιρότητα αυτή την περίεργη ιστορία με την... τι ήταν τώρα, ήταν αεροπειρατεία, ήταν προσπάθεια να ρίξει το αεροπλάνο της Fly Dubai σε κατοικημένη περιοχή, να το πάει στο Ισραήλ, να κάνει αεροπειρατεία. Εν τω μεταξύ, αεροπειρατεία έχουμε να δούμε στην πραγματικότητα πάρα πολλά χρόνια. Από την 11η Σεπτεμβρίου που ήταν οι τελευταίες θεωρητικά αεροπειρατείες, έτσι τόσο έντονες, τόσο μεγάλες, έχουμε να δούμε. Παλιότερα ήταν πάρα πολύ συχνά. Έχουν γίνει και ελληνικές ταινίες με αεροπειρατείες. Παίρνανε ένα αεροπλάνο και ήταν εύκολο και σου λέγανε, ξέρω εγώ, πήγαινε στην Αίγυπτο, από εδώ, από εκεί, γιατί είμαστε η τάδε οργάνωση και θέλουν να στείλουμε μήνυμα για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και ήταν συχνά το φαινόμενο. Από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι έχει αυστηροποιηθεί το σύστημα εξαιρετικά πολύ. Έχει γίνει πιο δύσκολο να περάσει αντικείμενα. Το περίεργο είναι πως ο πιλότος αυτός πέρασε ό,τι πέρασε, τέλος πάντων, και άρχισε να τραυματίζει τον άλλον πιλότο. Ο συγκυβερνήτης, για την ακρίβεια, έκανε την όλη ιστορία. Για όσους δεν γνωρίζετε την ιστορία, ήταν 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν καταθέσει οι επιβάτες, διότι το πιλωτήριο έγινε πεδίο μάχης. Ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να μαχαιρώσει τον κυβερνήτη, στο εκτελούσε την πτήση Ντουμπάι, από Ντουμπάι στο Τελαβίβ, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό τον Νετανιάχου να αποδίδει τρομοκρατικά κίνητρα στον δράστη. Έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία, με τον ύποπτο πιλότο να κρατείται και να ανακρίνεται από τις τοπικές αρχές σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλινοί επιβάτες επαναπατρίστηκαν με ειδική πτήση, η οποία προσγειώθηκε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Ο πιλότος που δέχτηκε επίθεση είναι Ινδός, υπήκος, και ονομάζεται Σμιτ Ματσχάρ, ενώ ο δράστης της επίθεσης είναι Ομανός και σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα φέρεται να έδρασε ως μοναχικός λύκος. Είναι πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό, διότι ήταν ένας πιλότος που δούλευε στην εταιρεία, δούλευε καιρό. Είναι πολύ περίεργο πώς έγινε, τι είχε στο μυαλό του, τι ήθελε να κάνει. Αν πραγματικά είναι μοναχικός λύκος που κάτι δεν πήγε καλά και νόμιζε ότι κάπως έτσι θα απαντήσει σε κάτι, ή αν έχει στρατολογηθεί από κάποια οργάνωση. Προφανώς και έχει σημάνει συναγερμό στα αεροδρόμια και σε αεροπορικές εταιρείες όλου του κόσμου. Προφανώς και υπάρχουν και πάρα πολλές ιστορίες πίσω από την ιστορία, πάρα πολλοί που λένε τι είναι αυτό, αν είναι αλήθεια, αν δεν είναι αλήθεια. Πάντως την λύση την έδωσε ένας επιβάτης που ήξερε, λέει, με κάποιο τρόπο από την τηλεόραση, από ταινίες κάπως, τι να κάνει, γιατί το αεροπλάνο είχε χάσει πάρα πολύ ύψος κατά τη διάρκεια του καυγά. Ήταν λίγο στη λογική του τραύμα μαλλί ανεβαίνουμε, το πως ανέβασε και πάλι το αεροπλάνο για να ανακτήσει το χαμένο ύψος. Μακάρι να ήταν μια τραγική μοναδική περίπτωση που ευτυχώς δεν είχε θύματα και να μην γίνει της μόδας όλο αυτό το πράγμα, γιατί ζήτω που καήκαμε μετά. Κατά τα λοιπά, χθες ήταν η μέρα ανακοίνωσης των μέτρων. Περιμέναμε μέτρα για τα καύσιμα και τελικά ήταν τριπλές οι ανακοινώσεις. Για τα καύσιμα που μειώνεται κατά 20 λεπτά η τιμή στην Αγγλία, για την ακρίβεια το πετρέλαιο κίνησης που είχε ήδη μία επιδότηση και μείωση από τα δηληστήρια 15 λεπτών, πλέον θα είναι 20 λεπτά. Άρα αν για παράδειγμα η μέση τιμή είναι στο 2,20, από την επόμενη προμήθεια καυσίμων στα βενζινάδικα θα πάει στο 2,15. Εάν δεν έχει αυξηθεί όμως η τιμή, που ήδη σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται νέες αυξήσεις μπροστά, γιατί προς το παρόν μπορεί να δούμε και μείωση 1-2 λεπτά μαζί με την μείωση των 5 λεπτών, μπορεί να δούμε και λίγο χαμηλότερα το πετρέλαιο κίνησης. Στην Αγγλία παραμένει τα 10 λεπτά επιδότησης στη βενζίνη, στην αμόλυβδη, όπου αυτό σημαίνει ότι δεν θα δει κανείς αλλαγή στην τιμή. Όσοι βάζουν βενζίνη, τα 9 στα 10 αυτοκίνητα δηλαδή είναι βενζινοκίνητα, δεν θα δει αλλαγή στην τιμή. 2,20 ήταν, 2,20 θα συνεχίσει να είναι, αφού ούτε μειώνεται ούτε αυξάνεται. Η πρόθεση της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι να ξεκινήσει σε 15 μέρες από σήμερα περίπου στο 1,60, δηλαδή να δοθεί μια επιδότηση περίπου 40 λεπτών, 50 λεπτών, κάπου εκεί, από τα 2 ευρώ που είναι σήμερα. Ευελπιστούν ότι σε 15 μέρες θα υπάρξει και μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, ώστε να μην χρειαστεί να δώσουν παραπάνω, ή τέλος πάντων αυτά που έχουν ήδη προϋπολογίσει να δώσουν, να ρίξουν ακόμα χαμηλότερα από το 1,60 την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Να μου πεις, λύνει το πρόβλημα, θα βάλει ο κόσμος πετρέλαιο με 1,60? Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν λύνει το πρόβλημα και ο κόσμος με 1,60 δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο. Είναι η εκτίμηση των ανθρώπων της αγοράς. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε και εμείς αργότερα με έναν άνθρωπο από την αγορά, να δούμε τι γίνεται και με τις βενζίνες και με το πετρέλαιο κίνησης και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης. για τις 15 μέρες. Άρα, άμα συνεχιστεί έτσι όπως είναι, θέλουμε άλλα 20 για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Πολύ κουβέντα ξεκίνησε και μετά από την ενημέρωση ότι ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην von der Leyen, όπου ζητάει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα που έχουμε στον φόρο προστέμενης αξίας από την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Γιατί είναι εξαιρετικά αυστηρά και σκληρά τα δημοσιονομικά πλαίσια από το δημοσιονομικό πλαίσιο σταθερότητας, σύμφωνο σταθερότητας, δεν μας αφήνουν να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και εμείς έχουμε φτιάξει έναν προϋπολογισμό όπου στην πραγματικότητα έχουμε υποεκτιμήσει την δυνατότητα απόδοσης των εσόδων μας, με αποτέλεσμα να έχουμε υπερπλεονάσματα τα οποία δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να περιορίσουμε καμιά δαπάνη και αυτά τα χρήματα να τα ρίξουμε στην αγορά και στην Αγγλία, αλλά είναι μια συζήτηση. Τώρα, εδώ πέρα υπάρχει η πολιτική συζήτηση, γιατί η κυβέρνηση, ενώ στην πραγματικότητα η ενεργειακή κρίση κρατάει από το 21 στην Ουκρανία, με ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή διακοπή και οι τιμές αρκετά υψηλά, δεν έχει κάνει αυτή τη συζήτηση ή αυτό το αίτημα από την πρώτη στιγμή ώστε να κερδίσουμε χρόνο, γιατί η κυβέρνηση αναγκάστηκε στην πραγματικότητα να κάνει στροφή 180 μοιρών, ενώ έλεγε ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε με το ΦΠΑ και τα λοιπά, ούτε να το μειώσουμε, ούτε τα αυτά, ούτε εκείνα. Τώρα ξαφνικά κάνει αυτό το αίτημα. Καλώς το κάνει, αλλά γιατί δεν το έχει κάνει εδώ και 8 μήνες που κρατάει αυτή η ιστορία με την κρίση, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ενώ περιμένουμε και μια ακόμα συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τώρα εδώ είναι δύο τα ζητήματα. Ένα, ότι η Ευρώπη αποφάσισε να σκληρύνει το πλαίσιο σε μια εποχή που όλοι έλεγαν ότι μάλλον μπροστά έρχεται ύφεση και δυσκολία και δεν είναι αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο το ιδανικότερο για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Το άλλο είναι ότι υπάρχει και μια κόντρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε Γερμανία και Γαλλία, που δεν θέλουν να υπάρξει ελάφρυνση για δύο λόγους. Ένα είναι για να μην υπάρξει εκτοχιασμός σε διάφορες χώρες και να αναγκαστούν να βάλουν το χέρι στη τσέπη οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, και δεύτερον διότι αυτοί στην πραγματικότητα έχουν ελλείμματα. Άρα, εάν υπάρξει ελάφρυνση, δεν έχουν περιθώριο να κάνουν πάρα πολλές κινήσεις και θα φανεί το πρόβλημα που έχουν ακόμα μεγαλύτερο. Να μου πεις, τι μας νοιάζει εμάς? Εμείς πληρώνουμε πανάκριβα την βενζίνη. Σωστά. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ελληνική προεδρία, που θα ξεκινήσει το καλοκαιράκι και θα έχει πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Δεν μείναμε όμως μόνο στα καύσιμα. Οι εκπλήξεις που μας φύλαγε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για οφειλές σε ταμεία και εφορία, όπως επίσης και το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας στη διαχείριση δανείων, των services δηλαδή, στα κόκκινα δάνεια, στα στεγαστικά. Τώρα, για τις 120 δόσεις, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένα θετικό μέτρο, διότι το ζητούσε η αγορά. Δεν έχει μαζί ένα κούρεμα όμως, και αυτό κάνει δύσκολη την ένταξη, διότι δεν κουρεύει τουλάχιστον τα επιπλέον χρήματα, όχι το χρέος, αλλά ό,τι έχει μπει στο κεφάλι όλο το διάστημα που δεν πλήρωνες. Και επίσης κρατάει κάποιους κόφτες. Παρ' όλα αυτά, στο σύνολό του είναι θετικό το ότι η κυβέρνηση, έστω και στο και 5 που λένε, αποφάσισε να αυξήσει τις δόσεις στις 120, κάτι που έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί οι δανειστές δεν μας αφήνουν, οι θεσμοί, όλα αυτά, δεν μπορούμε να πάμε στις 120 δόσεις. Να, που πήγαμε. Και το τρίτο μέτρο που είναι η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, για τα στεγαστικά δάνεια, δείχνει στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια παραδοχή εδώ, πίσω από την αυστηροποίηση, ότι τόσο καιρό οι services κάνανε ό,τι ήθελαν ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, σου λέει ότι εδώ αυστηροποιούμε το πλαίσιο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο τα 3 κίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Αιτωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκιαδά που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφη. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Για τους κάτσιους τα ηχητικά, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τις μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μαζί του τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα τηλεφωνήματά σας, radio@paραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα από τις 7 έως 9. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και είμαστε εδώ. Κάνουμε παρέα στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το τι θα γίνει με τα δάνεια και τους servicers.

0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

διαβάστε στην απογευματινή «Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης». Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.100.000 οφειλέτες. 20 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Αυστηρά μέτρα για τους σέρβισερς υπέρ δανειοληπτών. Σκηνές τρόμου στην πτήση της Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Social media από 15 ετών και άνω και στην Ελλάδα με τη νέα χρονιά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Αυτός είναι ο μεγάλος Σταμάτης Κόκοτας. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια. Όπως είχε πει ο ίδιος, τη ζωή πρέπει να την παίρνεις όπως πάει. Σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής με μεγάλα τραγούδια όπως αυτό.

Μίμος Μούτσης στην μουσική και στην σύνθεση του Μίμου Χτυπά. Στα μεσάνυχτα την πόρτα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε. Αυτή την 5η, 1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα στην Αλεξάνδρα που μας στέλνει τις ευχές της. Αντεύχομαι με υγεία και χαρά. Καλημέρα στον Ιωάννη Γιαννόπουλο, τον οδηγό του τρόλεϊ. Σήμερα είναι στη γραμμή 21, Νίκαια Ομόνοια. Καλές διαδρομές, χωρίς πολλά προβλήματα. Αν και βλέπω ότι έχει ξεκινήσει ήδη και έχει κίνηση στους δρόμους από νωρίς. Λεωφόρος Αθηνών γεμάτη. Μάλλον από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια γεμάτος και φυσός. Από Λυκόβρηση μέχρι και Άνω Πατήσια, εκεί λίγο πριν την Στρατηγού Καλάρη, έχει κίνηση στην κάθοδο. Κίνηση έχει αρχίσει και μαζεύει και η Συγκρού ήδη στην άνοδο. Κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, κίνηση στην Αρδιτού, κίνηση στην Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη, εκεί μέχρι το Ψυχικό. Προφανώς η έξοδος λεωφόρου Αθηνών έχει κίνηση όπως πάντα τέτοια ώρα, όπως και η Σχιστού Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Αρχίζει και μαζεύει κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συντροφιά. Ο Αναστάσης στέλνει μήνυμα: καλημέρα σας και καλό μήνα. Ελευθερία είναι η δυνατότητα να διαλέγουμε τις αλυσίδες μας. Ζαν Ζακ Ρουσό. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες μας. Μαρινέλα, μουστάκια που λέγει και ο άλλος. Και τη συνέφεια. Από τα μέτρα που έχουν πάρα πολύ σημασία, δεν το περιμέναμε θεωρητικά να ανακοινωθεί εχθές, αλλά το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι η ρύθμιση για το αυστηρότερο πλαίσιο στους σέρβισερς υπέρ των δανειοληπτών. Σε μια εποχή που συζητάμε στην πραγματικότητα τι γίνεται με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που τρέχουν για τους δανειολήπτες, αν τους βοηθούν ή στην πραγματικότητα είναι ρυθμίσεις που επιταχύνουν υπέρ των servicers ή των υπολείπων, τέλος πάντων, της

0: διαδικασίες, είναι αλήθεια, ο εξοδικαστικός είχε ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το νέο αυστηρό πλαίσιο δείχνει ότι μάλλον ήταν λίγο μπάτη σκυλία λέστε πριν η κατάσταση. Όποιος ήθελε έκανε ό,τι ήθελε σε βάρος των ελληνοληπτών, είτε ήταν ενήμεροι είτε δεν ήταν ενήμεροι. Γι' αυτό και ζήτησα από την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαπαθαράκου, να συζητήσουμε λίγο το περιβάλλον, λίγο το τοπίο, πώς έχει διαμορφωθεί, αλλά και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Καλημέρα κυρία Καλαπαθαράκου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα. Με προβλημάτισε το γεγονός ότι τα πολύ αυστηρά μέτρα που πάρθηκαν από την κυβέρνηση δείχνουν στην πραγματικότητα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά.
1: Εντάξει, το πρόβλημα το βιώνουμε καθημερινά οι ενώσεις καταναλωτών, οι καταναλωτές θα έλεγα, και το έχουμε αποτυπώσει εδώ και 6-8 χρόνια. Όπου λειτουργούν πολύ επιθετικά οι services.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πω όμως ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία καταστρατηγείται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών που είναι υποχρεωτικό κείμενο και είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν οι services, οι τράπεζες και το οποίο το παραβιάζουν. Υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες δεν επιβάλλονται. Άρα το όλο πλαίσιο και με κάποιες μικρές βελτιώσεις που γίνονται, που θα γίνουν άμεσα από την κυβέρνηση, παραμένει ευνοϊκό για τους services, για τις τράπεζες και όχι για τους οφειλέτες. Αυτό βλέπουμε εμείς εν τέλει.
0: Ναι.
1: Και θα εστιάσω στην κυρία κατοικία, στην προστασία της κυρίας κατοικία, για την οποία έγινε πολλής λόγος και εμείς έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση καθότι το έχουμε ενδελεχώς έτσι επεξεργαστεί το πλαίσιο το καινούργιο, το οποίο η περίμετρος περιορίζεται πάρα πολύ. Και τι θέλω να πω με τούτο. Καταρχήν, για να μπει κανείς στην προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού που λειτουργεί από το 20, θα πρέπει να έχει και άλλα κίνητα τα οποία να ευαισθητοποιηθούν.
0: Ναι.
1: Αν έχει κανείς μόνο μία κατοικία, δεν μπορεί να μπει. Οι ευάλωτοι δηλαδή δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο και να διασώσουν την κατοικία τους. Μπορούν να μπουν και έχει προβλεφθεί με τον πτωχευτικό νόμο σε ένα άλλο πλαίσιο όπου θα παραχωρήσουν την κατοικία τους, θα μεταβιβάσουν την κατοικία τους σε ένα φαντ, το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα εδώ και μια εξαετία. Θα αγοράσει δηλαδή το σπίτι τους.
0: Άρα στην πραγματικότητα είναι ανενεργή αυτή η πρόβλεψη, αφού δεν υπάρχει το φαντ για να πάει το σπίτι, δεν υπάρχει προστασία κατοικίας.
1: Είναι ανενεργή, όμως υπάρχει πρόβλεψη στον μηχανισμό που δεσμεύεται ο ευάλωτος με πολύ χαμηλό εισόδημα και με μια κατοικία της οποίας η αξία είναι μέχρι 120.000 κλπ. Με προϋποθέσεις, δηλαδή πολλές κρίνεται η ευαλωτότητα, δεν μπορεί να διασώσει την κατοικία του ούτε και με το σύγχρονο, με το σημερινό πλαίσιο, ούτε και με το παλαιό, με το υφιστάμενο, παρά μόνο μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό, να διαθέσει και να δεσμευτεί ότι θα διαθέσει την κατοικία του όταν συγκροτηθεί αυτός ο φορέας και ξεκινάει μία επιδότηση από το κράτος, επιδότηση νοικίου 70 ευρώ για το ένα άτομο, και στη συνέχεια όταν συγκροτηθεί ο φορέας μέσα σε 1-2 μήνες θα πρέπει να έχει μεταβιβαστεί, έχει δεσμευτεί δηλαδή να μεταβιβαστεί στον φορέα αυτό, να είναι νοικιαστή στο σπίτι του και μετά από 12 χρόνια όπου ο φορέας αυτό στο φαντ θα πουλήσει το ακίνητο, μπορεί να το αγοράσει την τιμή που θα ζητήσει ο φορέας αυτός.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι η περίμετρος των οφειλετών που ευνοούνται από το νέο πλαίσιο περιορίζεται διότι υπάρχουν πολύ αστερίσκοι.
0: Ναι.
1: Θετικό είναι ότι επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται αυτοί οι κυρώσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Προβλέπεται να απαντούν οι services, αλλά στο νέο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, μέχρι σήμερα δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν πρόταση η οποία να είναι πρόταση ρύθμισης, αλλά είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μόνο στους ευάλωτους και στους επιλέξιμους, αυτές τις δύο κατηγορίες και στους υπόλοιπους.
0: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μήπως κάποιος που μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευση με την τράπεζα περάσουν αυτοί οι τρεις μήνες που βάζει και το νέο πλαίσιο, πάρουν μια αρνητική απάντηση από την τράπεζα, μήπως απλά έχει χάσει το χρόνο. Δηλαδή, μήπως η τράπεζα κρατήσει καθυστερείς τρεις μήνες για να δώσει μια πρόταση, μια απάντηση που δεν είναι βιώσιμη, γιατί ποιος ορίζει αν είναι η πρόταση της τράπεζας βιώσιμη ή όχι.
1: Συνήθως δεν είναι βιώσιμη η τράπεζα. Ναι. Αυτό, οι προτάσεις που κάνουν οι τράπεζες, αυτό βλέπουμε εμείς. Και μάλιστα και οι ευάλωτους που χειριζόμαστε έτσι μεγάλη γκάμα ευάλωτων. Ναι. Συνήθως η δόση βγαίνει περισσότερο από το εισόδημα το οποίο διαθέτει.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Δεν το ελέγχει κάποιος αυτό.
1: Όχι, δεν ελέγχεται, ναι. Διότι υπάρχει αλγόριθμος. Mm-hmm. Και δεν συνυπολογίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση όπως γινόταν στον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή συνυπολογίζεται μόνο η αποπληρωμή των δανείων, η οποία έχει σχέση με την ακίνητη περιουσία.
0: Mm-hmm.
1: Ευστοποιείται, όπως είπαμε, η ακίνητη περιουσία, τα υπόλοιπα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι η αξία της κύριας κατοικίας, η αξία των ακινήτων,
0: mm-hmm.
1: που προσδιορίζεται μονομερώς από τους services και από τις τράπεζες και δεν έχει δικαίωμα αντιπρότασης ο καταναλωτής αυτό αναφορικά με την αξία. Ακόμα εάν δεν αποδεχτεί την πρόταση για το διάστημα αυτό που λέτε, από τη στιγμή που οριστικοποιείται η πρόταση, η αίτηση,
0: ναι.
1: στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δεν μπορούν να προχωρήσουν ή να ξεκινήσουν διαδικασίες όπως διαταγή πληρωμής αναγκαστικής εκτέλεσης.
0: Ναι. Εδώ μου κάνει εντύπωση σε αυτό, διότι η διατύπωση της ρύθμισης λέει ότι καθιερώνεται ένα σαφές δίχτυ προστασίας για τον πολίτη που έχει ρυθμίσει την οφειλή του και τηρεί τη συμφωνία, το οποίο θα προβλέπει ότι όσο ο φιλέτης είναι συνεπής σε ενεργό ρύθμιση, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με καταγγελία της ρύθμισης, διαταγή πληρωμής, κατάσχεση ή συνέχιση πληστηριασμού.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι αυτονόητο.
0: Ναι, μα ρυθμίζουμε το αυτονόητο. Σημαίνει ότι κάποιοι πηγαίνανε σε ρυθμισμένους ενήμερους καταναλωτές, δανειολήπτες και τους απειλούσαν θα σου πάρω το σπίτι.
1: Ναι, έστελναν εξώδικο ή διαταγή πληρωμής. Αυτό συνέβαινε και με οφειλέτες που είχαν ρυθμίσει μέσω του νόμου Κατσέλη, αλλά και με διμερείς συμβάσεις όπου είχαν πραγματοποιήσει και παρόλα αυτά μπορούσαν να στείλουν και έστελναν. Αυτό όμως είναι παραβατική συμπεριφορά και έπρεπε να τιμωρείται.
0: Προφανώς.
1: Έπρεπε να τιμωρείται. Και υπάρχει νομοθεσία ικανοποιητική γι' αυτό. Δηλαδή ρυθμίζουμε και το αυτονόητο. Διότι υπάρχει μια ασυδοσία όλα αυτά τα χρόνια, απόλυτη ασυδοσία από τους services, οι οποίοι έχουν πάρει μπιτ παρά τις οφειλές, τα καταναλωτικά δάνεια αλλά και τα στεγαστικά και ζητούν σε πολλαπλάσιες τιμές να εισπράξουν τα χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τα ποσά που ζητούν είναι υπέροχα. Είναι δύο και τρεις φορές πάνω, πολλαπλάσια πολλές φορές.
0: Ναι. Ακόμα και στη συνολική οφειλή ή στο συνολικό χρέος, οφειλή μπροστά και χρέος πίσω, υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή πλέον θα πρέπει θεωρητικά, βάζει το πλαίσιο πάλι, ένα χρόνο 45 ημερών για να πάρει μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Δεν έδιναν απαντήσεις και συνεχίζουν να λένε στους δανειολήπτες ότι χρωστάς, ενώ ο δανειολήπτης λέει δεν χρωστάω, παιδιά, σας τα έχω δώσει τα λεφτά.
1: Ναι, δεν έδιναν και δεν δίνουν απόδειξη εξόφλησης, δεν προχωρούν σε άρση προσημείωσης, δηλαδή κοπιάζει πολύ ο φιλέτης,
0: ναι.
1: και εμείς ως ένας καταναλωτών που προσπιζόμαστε. Πραγματικά δηλαδή, και ενώ έχει θεσμοθετηθεί ότι πρέπει να απαντούν, έχουν κάνει κάποιες πλατφόρμες οι οποίες υπολειτουργούν ή πολλοί καταναλωτές δεν έχουν τις δεξιότητες για να μπουν στην πλατφόρμα, αλλά και πάλι είναι υποχρεωμένοι δηλαδή να έχουν μια πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής καταθέτει το αίτημά του και του απαντούν και του στέλνουν τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτές υπολειτουργούν. Εδώ και δύο χρόνια θεσπίστηκε αυτό, υποχρέωση απάντησης. Καταλάβατε, δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο σωστό είναι ότι αυστηροποιείται, αλλά αυστηροποιείται προς την κατεύθυνση του αυτονόητου. Αυτό βλέπουμε εμείς που θα έπρεπε και να έχουν επιβληθεί και να επιβάλλονται κυρώσεις. Διότι όπως είπα υπάρχει ένα ικανοποιητικό πλαίσιο. Αν εφαρμοζόταν, δεν ναι. υπήρχε αυτή η κατάσταση.
0: Νομίζω ότι αυτές οι ανακοινώσεις απλά επιβεβαιώνουν αυτό που συζητάμε εδώ και τόσο καιρό, ότι είναι λίγο ασίδωτη η κατάσταση. Διότι όταν λέει ότι τρεις μήνες πριν από τον πληστηριασμό ο πιστωτής υποχρεούται να υποβάλει πρόταση ρύθμισης, αλλά συνεχίζει, η σχετική υποχρέωση ίσχυε, αλλά δεν υπήρχε περιορισμός ότι η πρόταση δεν πρέπει να είναι τυπική, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, να λέει ότι δεν θα σου στείλω απλά ένα χαρτί που δεν έχει καμία σημασία και εγώ θα συνεχίσω τον πληστηριασμό, σημαίνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δηλαδή, κάτι δεν ελέγχεται σε αυτή την αγορά.
1: Και δεν ελέγχεται, γιατί είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος βγάζει με κάποιες παραμέτρους τη ρύθμιση της οφειλής.
0: Ναι.
1: Και επίσης, αυτό που θέλω να πω για το 15% προκαταβολή, ο αλγόριθμος που υφίσταται μέχρι σήμερα ορίζει για 10% προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Και όχι 15, θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να τεθεί προκαταβολή, διότι ένας που δεν μπορεί να πληρώσει, αν έχει 100.000, δεν θα μπορεί να πληρώσει 15.000 προκαταβολή.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Στον αλγόριθμο τον υφιστάμενο υπήρχε η πρόβλεψη για 10%, ναι. και όχι 15. Τις διμερείς βέβαια διαπραγματεύσεις ζητούσαν ό,τι ήθελαν.
0: Καλά,
1: όταν
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: είχαν...
0: Για εκεί μπαίνει το 15% στην πραγματικότητα, αλλά στην παρασύρει και όλους τους υπόλοιπους ήταν στο μηδέν. Ναι, αυτό.
1: Ακριβώς γενικεύεται και εμείς καταφέρναμε σαν εκπιζό να μην πληρώνουν προκαταβολή. Τώρα όμως θα λένε και με τον νόμο είστε υποχρεωμένοι να δώσετε 15% στεγαστικά, καταναλωτικά κλπ. Γι' αυτό λέω ότι είναι με την... το όλο πλαίσιο αυτό και με τις κάποιες μικρές βελτιώσεις που πρέπει να δεχτούμε ότι θα γίνουν, παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες και για τις τράπεζες και
0: δυστυχώς.
1: όχι για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Καλαποθαράκου, να περιμένουμε να δούμε και τον νόμο να γραφτεί.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε αν υπάρχουν.
1: Και την εφαρμογή του.
0: Ακριβώς. Η εφαρμογή πώς θα είναι και θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Για...
0: Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα, η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για τις ρυθμίσεις που ήρθαν εχθές. Μπήκαν στη ζωή μας απλά για να επιβεβαιώσουν ότι είναι αρρύθμιστο το πεδίο.

Ένα παράξενο ξύλινο σκαρί με καπνοδόχο ξεκίνησε από το Pittsburgh για ένα ταξίδι που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο. Το έλεγαν προφητικά New Orleans και ήταν το πρώτο ατμόπλιο που θα επιχειρούσε να κατέβει το Ohio και τον Mississippi μέχρι τη Νέα Ορλεάνη. Καπετάνιος και κατασκευαστής του ήταν ο Νίκολας Ρούσβελτ. Μαζί του ταξίδευε η σύζυγός του, Λίντια 8 μηνών έγκυος. Ήταν το πολύ μακρινό 1811. Στις 10 του Γενάρη του 1812, σχεδόν δηλαδή μερικούς μήνες μετά, ύστερα από περισσότερο από 1800 μίλια, μπήκε στην Νέα Ορλεάνη. Είχε χρειαστεί 259 ώρες καθαρού πλού και είχε αποδείξει ότι τα ατμόπλια μπορούσαν να ταξιδεύουν στους μεγάλους ποταμούς της Αμερικανικής Ενδοχώρας. Μέσα σε λίγα χρόνια ο Μισισίπης θα γέμιζε με τροχύλα τα ατμόπλια, εμπορεύματα, ταξιδιώτες και ιστορίες και ωραίες μουσικές από τον Μισισίπη και την Λουιζιάννα με ένα Muddy Waters. Θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα τη δομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετής.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
13: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
14: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
12: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό?
13: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
14: Φοβάμαι!
13: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
12: Να το! Το βρήκα παιδιά!
13: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room.
15: Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
17: Μυστήριο.
18: Δράση.
19: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
20: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσου με την παρέα σου.
22: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
23: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
24: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
25: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
26: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
27: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
26: Σκέψου, πράκτικα.
28: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
29: Η ώρα είναι 8.
30: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
31: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. 8.
32: Παραπολιτικά 90,1.
33: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ορατός ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στο Ηράκλειο, αρκετές περιοχές είναι χωρίς ρεύμα, πνέουν άνεμοι ως 10 μποφόρ, ενώ στο Ρέθυμνο εστάλει 112 και καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό Ογκόμιλο ποτάμο. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αναχώρησαν από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικός εξοπλισμός. Κλειστές όλες οι σκαλικές μονάδες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, βροχές αναμένονται σε Μαγνησία και Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Απαγορευτικό από όπλο από τα λιμάνια της Σεραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Τροποποίησης δρομολογίων από και προς τον Αργοσαρονικό στο λιμάνι του Πειραιά. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι αποπληρώνουν τα χρέη τους σε 72 δόσεις, καθώς και οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 24. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο ανέρχεται στο 5,84%. Το επιτόκιο 5,84% για τις 120 δόσεις είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό και δεν θα διευκολύνει χιλιάδες επιχειρήσεις, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κουγιουμτσής. Προανήγγειλε αυξήσεις κυρίως σε ένδυση και υπόδηση λόγω του αυξημένου κόστους των μεταφορών. Ευνοϊκό για τους σέρβισερς και όχι τους οφειλέτες στο πλαίσιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είπε πως σέρβισες παραβιάζουν την νομοθεσία και δεν τους επιβάλλονται κυρώσεις. Το ΠΑΣΟ καταθέτει σήμερα στη Βουλή τροπολογία για τη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης όταν η διεθνή τιμή υπερβαίνει αυτή που έχει ληφθεί ως δημοσιονομικό σημείο αναφοράς. Παράλληλα, θα καταθέσει τροπολογία για το στεγαστικό και προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτών μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Στην Αθήνα, πιθανότατα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης. Κατά την επίσκεψή του θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ θα έχει επαφές με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Μεγαλύτερες διαστάσεις είχε τελικά η έκταση των απευθείας αναθέσεων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΣΠΑ, Βασίλη Σιαδήμα, όπως αποκαλύπτει στη Big Mouth του PowerGame.gr. Σε 15 μήνες είχε υπογράψει περισσότερα από 70 απευθείες αναθέσεις προϋπολογισμού περίπου 1.350.000 ευρώ. Διαχωρίζει τη θέση του προφυλακισμένος γιατρός από τη γυναίκα γιατρός στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Μέσω των συνηγόρων του υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκεί στη θεραπεία του τραγουδιστή και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε να προσφέρει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Στη διεθνή ενημέρωση, θρίλερ στο Τενεσί με την προγραμματισμένη εκτέλεση 50χρονης που είχε καταδικαστεί για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1995 όταν ήταν 18 ετών. Οι σοφρονιστικές αρχές δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Χάποελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και Παρίζ Αλγκύρης Κάουνας.
0: Ο καιρός.
33: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα. Αυτός είναι Οκτώβρης που δεν έχει μη. Και αυτός είναι ο Δημήτρης Αμόλης που μας καλωσορίζει στην δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Σας καλωσορίζω και εγώ όσους τώρα μπήκατε στην ακρόαση του πρώτου πρωινού. Καλημέρα, καλώς ήρθατε αυτή την Πέμπτη. Πρώτη του Οκτώβρη, φθινοπορεινή Πέμπτη, είναι η αλήθεια. Με δυσκολίες γύρω-γύρω επίσης και ήδη έκτακτα δελτία από την ΕΜΗ για το τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε. Οι περισσότεροι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην Κρήτη. Εκεί δείχνει ότι υπάρχει το μεγαλύτερο ζήτημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, πολιτική προστασία στην Κρήτη, περιφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, για να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Έχουμε 112, είχαμε και διακοπές ρεύματος. Υπάρχουν άλλα προβλήματα?
1: Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Αφούς και έχουν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Μητροποτάμου, συγκεκριμένα στα Ζωνιανά, με διακοπή ρεύματος και αυξημένες ροές υδάτων. Έχουμε δυνάμεις αρκετές στην περιοχή για να μεριμνήσουν, έχουν πάει μηχανήματα και για να γίνει και η αποκατάσταση βέβαια του ρεύματος, της διακοπής.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα στην υπόλοιπη Κρήτη τα πράγματα είναι σχετικά καλά, έχουμε θέματα κατά τόπους, αλλά είναι διαχειρίσιμο.
0: Ναι.
1: Δυνάμεις αναπτυγμένες έχουμε σε όλη την Κρήτη, κόσμος υπάρχει παντού, οπότε το φαινόμενο σε εξέλιξη περιμένουμε.
0: Βρέχει πολύ τώρα, δηλαδή είναι έντονο το φαινόμενο?
1: Κατά τόπους ναι, ειδικά στην περιοχή εκεί που σας είπα, στην ευρύτερη περιοχή του Μελοποτάμου.
0: Ναι, εκεί που βγήκε και το 112.
1: Το 112, το 112 βγήκε προληπτικά για να ενημερώσει τους ανθρώπους της περιοχής.
0: Δεν υπάρχουν εγκλωβισμοί?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν
1: όχι.
0: Υπάρχουν εγκλωβισμοί.
1: Αντίστοιχα, υδάτων έχουμε σε διάφορα σημεία στο Ηράκλειο, αλλά σας λέω προς το παρόν είναι διαχειρίσιμο.
0: Ναι. Ποια σχολεία είναι κλειστά στην περιοχή εκεί?
1: Τα σχολεία είναι κλειστά καθολικά, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, σε Γανιά, Ρέθυμνο. Τώρα θα κλείσει στην περιοχή του Λασιθίου, θα κλείσουν και κατά τόπους στο Ηράκλειο είναι κάποια σχολεία κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Με απόφαση το βήμα.
0: Ωραία, το παρακολουθούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Για την... Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

είναι ο Σάλτσα Ναδναβούρ. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2018. Γιος προσφύγων, μικροκαμωμένος, φτωχός και με βραχνή φωνή. Το μόνο που άκουγε από παντού ήταν πως δεν θα καταφέρει ποτέ στη ζωή του να κάνει κάτι. Ωστόσο, με σκληρή δουλειά, επιμονή και εξαιρετική θέληση, ο Ναδναβούρ έγινε ένα ζωντανός θρύλος του τραγουδιού και σύμβολο της γαλλικής κουλτούρας, με σχεδόν 1200 τραγούδια που ερμήνευσε σε όλο τον κόσμο και σε κάθε γλώσσα. Υπήρξε ένας μέγιστος καλλιτέχνης που ενέπνευσε ολόκληρες γενιές. Ήταν εξαιρετικός, έμεινε διαχρονικός, ήταν υπέροχος, ήταν ο υπέροχος κύριος Σαλς Ασναβούρ.

0: Για τα μέτρα τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Τρέχουν και άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά. Τρέχει πρώτα απ' όλα όλη αυτή η ιστορία με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη, που ξεδιπλώνει ένα κουβάρι πάρα πολύ περίεργο για το ποια ήταν η κατάσταση σε διάφορους χώρους που δηλώνανε κλινικές, ιατρία, που διαφημιζόντουσαν κανονικά, που υπήρχαν άνθρωποι που πηγαίνανε, που δεν ήταν μπες από την πίσω πόρτα, πες το τάδε σύνθημα και θα σου ανοίξουμε και τα λοιπά. Ήταν μαγαζιά βιτρίνα που διαφημιζόντουσαν κανονικά και πήγαινε ο κόσμος θεωρητικά για να γίνει καλά και γινόταν χειρότερα από ότι πήγαινε. Στο μέτωπο των δύο γιατρών τώρα του Κολωνακίου, ο γιατρός διαχωρίζει τη θέση του από την γιατρό. Λέει ότι δεν ήξερε καν για τον Μαζονάκη, δεν είχε ενημερωθεί, ότι τον καλέσανε στις 4 και 4 για να κάνει κάρπα, ότι δεν ήξερε την όλη υπόθεση. Προφανώς εκεί βέβαια υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Δεν ξέρω αν ο γιατρός ήξερε ή όχι. Ξέρω ότι εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα ή μια αλυσίδα ανθρώπων και πραγμάτων που δεν είναι μόνο ότι οδήγησαν τον Μαζονάκη στο θάνατο ή τον έβαλαν σε κίνδυνο, τέλος πάντων θα αποδείξει η διαδικασία τι ακριβώς έγινε, αλλά πίεζαν και ανθρώπους πέρα από τον Μαζονάκη, πίεζαν ανθρώπους να κάνουν επικίνδυνες πρακτικές, να μπουν σε μια διαδικασία πάρα πολύ επικίνδυνη για την υγεία τους. Αυτή η κλινική για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, άσχετη θεωρητικά με την ιστορία από το Κολωνάκι, αλλά προέκυψε μετά τους ελέγχους και τις καταγγελίες που ξεκίνησαν με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, που οι καταγγελίες είναι ότι έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια, όχι μπότοξ και τέτοια πράγματα, όχι ξέρω εγώ διάφορα ζητήματα ευεξίας, χημειοθεραπείες, δηλαδή κάτι που είναι εξαιρετικά βαρύ και σημαντικό. Υπάρχουν καταγγελίες ότι η κατάσταση εκεί μέσα ήταν τραγική, ότι υπήρχαν μαρτυρίες ότι μπήκαν μέσα υγιείς και βγήκαν άρρωστοι. Οι καταγγελίες ότι όσοι ήταν μέσα δεν είχαν ούτε να φάνε ή να πιούν νερό. Ξαναλέω, στη Θεσσαλονίκη πήγαιναν άνθρωποι, μπαίνανε, βγαίνανε ανεξέλεγκτα όλα αυτά. Κοντά, κιθαρίστας και τραγουδιστής των Bronzeville Station, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 και φύγε από τη ζωή την 1η Ιουλίου του 20, του 2000, συγγνώμη, σε ηλικία 51 ετών. Το μεγάλο του σουξέ ήταν ένας μικρός ύμνος στη σχολική παρανομία, Smoking in the Boys Room. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση των μέτρων για τα καύσιμα και τι περιμένουμε για το πετρέλαιο θέρμανση σε 15 μέρες. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ και καλό μήνα και εσάς και στους ακροατές μου.
0: Καλό μήνα. Με υγεία και με χαμηλές τιμές στα καύσιμα, γιατί πρέπει να το βάλουμε στις ευχές μας μάλλον και αυτό.
1: Θα κρατηθούν χαμηλές τιμές.
0: Δεν ξέρω, πόσο ανοίξαμε σήμερα. Πόσο ανοίξαμε σήμερα.
1: Κοιτάξτε, οι διεθνείς τιμές αρχίζουν και ανεβαίνουν έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε μία μείωση, αλλά τώρα το βλέπω στα 97 δολάρια, οπότε πάλι θα σκαρφαλώσει πάνω από τα 100. Δεν έχει τελειωμού αυτή η ιστορία. Αν δεν ηρεμήσει η κατάσταση κάτω εκεί, δεν πρόκειται να εξομαλυνθεί αυτό το ράλι ανόδου. Δηλαδή, τόσο πολύ ανασφάλεια και τόσο πολύ ανησυχία έχει επιφέρει σε όλο τον κόσμο. Και στους καταναλωτές και σε εμάς. Είναι δραματική κατάσταση, κύριε Κλώσσα, δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έδωσε η κυβέρνηση χθες όσον αφορά το πετρέλαιο κίνηση, γιατί δεν δόθηκε τίποτα στη βενζίνη. Στη βενζίνη παραμένει το δεκάλεπτο αυτό από τα δηληστήρια, το οποίο βεβαίως έχει εξαντεμιστεί εδώ για δεύτερη και ίσως και τρίτη φορά,
0: ναι,
1: από τις αυτές από τότε που μπήκε.
0: Να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Ασμόντογλου, κάτι. Μην περιμένει ο κόσμος να δει τιμές 20 λεπτά χαμηλότερα στο κίνηση και 10 λεπτά χαμηλότερα στη βενζίνη. Ναι.
1: Αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα, το 2 ευρώ και 15 λεπτά σε μία τιμή που βλέπαμε για το πετρέλαιο κίνησης, θα γίνει 2 και 10.
0: Ναι.
1: Όταν θα αγοράσει το πρατήριο καύσιμα. Αν δηλαδή εγώ σαν πρατηριούχος πάρω σήμερα, θα διαμορφώσω την τιμή μου μείον 5 λεπτά, γιατί θα το αγοράσω φθηνότερα κατά 5 λεπτά λιγότερο. Αν ο άλλος πρατηριούχος πάρει σε 3 μέρες, τότε. Εάν η νησιωτική Ελλάδα πάει σε 10 μέρες, τότε θα δούμε τη μείωση.
0: Ναι.
1: Και αν σε 10 μέρες που θα πάρει το πρατήριο της νησιωτικής Ελλάδος έχει αυξηθεί κατά 5 λεπτά, τότε το πετρέλαιο, δεν θα δούνε καμία αύξηση.
0: Ναι.
1: Καμία μείωση, συγγνώμη. Η αύξηση θα φάει τη μείωση.
0: Ναι. Έβλεπα χθες τα στοιχεία που έβγαλε η ΕΣΤΑΤ για τις λιανικές πωλήσεις. Δείχνει αύξηση του τζίρου, μείωση της κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Μα το έχει πει και το οικονομικό επιτελείο.
0: Ναι.
1: Ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και γιατί εισπράττει λιγότερα χρήματα? Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ΦΠΑ να ευαρύνει το ποσόν. Το ΦΠΑ βεβαίως είναι περισσότερο, γιατί μεγαλώνει ο κύκλος εργασιών, ο όγκος, λόγω υψηλής τιμής.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου. Γι' αυτό λέει ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα, γιατί πολλούνται λιγότερα λίτρα. Άρα λοιπόν έχουμε μείωση της κατανάλωσης.
0: Σύμφωνοι. Έχουμε μείωση κατανάλωσης και μείωση των εισπράξεων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά έχουμε αύξηση των εισπράξεων από το ΦΠΑ.
1: Ο
0: προϋπολογισμός δείχνει μια υπέρβαση 900 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυτά τα χρήματα που θεωρητικά ο κ. Μητσοτάκης με την επιστολή του ζητάει να μπορεί να τα αξιοποιήσει στην Αγγλία, σε επιδοτήσεις, σε μέτρα που θα ελαφρύνουν τους καταναλωτές, κάπως τέλος πάντων. Ναι, το ζήτημα είναι αν προλαβαίνουμε, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση που θα κρατήσει, φαντάζομαι, στην Ευρώπη. Έχουμε ακόμα μια επιστολή που είχαμε στείλει για την ηλεκτρική ενέργεια. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Οπότε φαντάζομαι και αυτή κάπως έτσι θα πάει η επιστολή.
1: Δεν νομίζω. Οι επιστολές, αυτό κάθεσαι στο τραπέζι εκεί, το άμα και το θάμα, και το διαπραγματεύεσαι και τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι.
1: Όσοι Γερμανοί δηλαδή κάνανε μόνη τη μείωση κατά 17 λεπτά στην αμόλυβη βενζίνη.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πόσοι Γερμανοί κάνανε μόνη τη μείωση και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πώς, για παράδειγμα, η Μάλτα έχει ένα μηχανισμό που λέει ότι τα υπερβάλλοντα έσοδα από το ΦΠΑ το στέλνω κατευθείαν στην Αγγλία.
1: Έτσι, μπράβο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πώς αφαιρέσανε από το φόρο ενέργειας το αντίστοιχο ειδικό φόρο κατανάλωση δικών μας? Πόσα πήραν τα χρήματα από εκεί και δώσαν τα 17 λεπτά στην αμόλυβη βενζίνη, θα μου πεις, ήταν 2,35, αφαίρεσαν 17 λεπτά, πήγε 2,18. Δεν έχει να κάνει. 17 λεπτά είναι 17 λεπτά.
0: Σωστό, σωστό. Το μεγάλο ερώτημα, αφού μάθαμε για τις επόμενες 15 μέρες τι γίνεται στην Αγγλία για τα καύσιμα κίνηση και αμόλυβδη, πετρελαίο κίνηση και αμόλυβδη, το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε 14 μέρες.
1: Και εμείς είμαστε εν αναμονή και έχουμε ερωτηματικό, γιατί το 14 του μηνός που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση τα επιδόματα αυτά, όποια και αν είναι, όπως δοθούν, δεν ξέρουμε πώς θα δοθούν. Εμείς λέμε να δοθούν οριζόντια στην Αγγλία για όλο τον κόσμο, που το έχει όλοι, το έχουν ανάγκη. Αλλά ο κόσμος και οι καταναλωτές μένουν εν αναμονή για να δουν πού θα κάτσει η μπίλια. Δηλαδή, τι θα πρέπει να πληρώσουν, τι έχουν στη τσέπη τους για να πληρώσουν. Και έτσι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ενδιαφέρον, ούτε παραγγελία, παρά το γεγονότος ότι ο καιρός έχει χαλάσει.
0: Ναι.
1: Παρά τα αυτά, κανείς δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανση αυτή τη στιγμή, δεν ξέρει πόσο θα του κοστίσει. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο είναι γιατί φτάνουμε στις 14 του μηνός να εξαγγείλουμε τις όποιες μειώσεις, οι οποίες θα έχουν την όποια μορφή, είτε εν είδη επιδόματος στην Αγγλία οριζόντια, είτε εν είδη επιδόματος όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια στον τραπεζικό λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ που έχουμε φτάσει και στο υψηλό της τιμής που βρίσκεται σήμερα, θα πρέπει να είναι οριζόντια στην αδειλία για να είναι άμεσα, μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιδότηση.
0: Σωστό. Και να μείνει στην τσέπη του καταναλωτή. Να δει ότι μπορεί να πάρει πετρέλαιο φθηνότερα. Τώρα, πραγματικά με το 1,60 ή 1,55 ή 1,65, που κάπου εκεί φαντάζομαι ότι θα κυμανθεί το άνοιγμα του πετρελαίου θέρμανσης, δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο να βάλεις πετρέλαιο.
1: Εάν έχει κατά νου η κυβέρνηση να δώσει περίπου 30 λεπτά στο λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, το 1,75 δεν θα αφήσει να βγει πάνω από το 1,75, γιατί τότε λέγαμε ότι το πετρέλαιο, αν ξεκινούσε, θα ήταν 2,050.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτήσετε σήμερα, θα σας πω ότι θα είναι λιγότερο από 1,90, ίσως και 1,85. Mm-hmm. Αν δώσει λοιπόν 30 λεπτά, είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, το 1,55. Ναι. Και πάλι βέβαια είναι ακριβό, αλλά πώς θα δοθεί αυτό το 1,55. Θα δοθεί οριζόντια στην αδειλία.
0: Οριζόντια στην αδειλία, νομίζω ότι θα δοθεί.
1: Εάν δοθεί, ναι, θα λύσει πολλά χέρια και των καταναλωτών, γιατί θα έχουν την ευκαιρία να το αγοράσουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά βέβαια θα πρέπει να μην έχει και ένα βάθος χρόνου 15ημέρου, όπως είναι τώρα το πρόγραμμα αυτό με το πετρέλαιο κίνηση στο 5 λεπτό. Να το αναθεωρούμε ή να το βλέπουμε, να το επανεξετάζουμε μάλλον, ανά 15ημέρο. Γιατί δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις παραγγελίες τώρα στις 15 Οκτωβρίου μέσα σε ένα 15ημέρο.
0: Ναι. Για να δούμε, περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Ελπίζουμε σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, γιατί αυτή είναι η λύση πρώτα απ' όλα, από τη στιγμή που γυρνάμε γύρω-γύρω και λύσεις πραγματικές δεν δίνουμε. Η αλήθεια είναι τώρα, τα επιδόματα και επιδοτήσεις καλές είναι, αλλά δεν φτύνουν.
1: Κυρία Κλώσσα, ναι, επιτρέψτε μου, πιστεύετε ότι με την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα επέλθει και άμεση αποκλιμάκωση των δηλισμένων προϊόντων?
0: Την επόμενη μέρα όχι, αλλά θα ξεκινήσει τουλάχιστον, φαντάζομαι, σιγά σιγά μια σταδιακή αποκλιμάκωση.
1: Τουλάχιστον τριμήνου.
0: Ναι. Γιατί τόσο πολύ όμως, αν δηλαδή δούμε να πέφτουν, όπως λέει και ο Τραμπ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα πέσουν, θα κατακριμνιστούν οι τιμές. Γιατί θα το δούμε αυτό και στην
1: Αγγλία? Θα μπορέσουν να διατεθούν άμεσα ποσότητες τόσες που έχει ανάγκη όλη η Ευρώπη?
0: Ναι,
1: κάθε κράτος δεν θα μπορέσουν να καταλήξουν ποσότητες.
0: Καθυστερεί αυτό το πράγμα μέχρι να φτάσει στην Αγγλία.
1: Αυτό επιφέρει αύξηση της τιμής. Θα μπορέσουν να πρόσκοπτα να βγουν όσες ποσότητες, όπως σας είπα, για να δείξουν όλες αυτές οι ροές προς την Ευρώπη για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Όχι. Αυτά τα οποία έχουν αγοραστεί ακριβότερα, τα αποθέματα αυτή τη στιγμή, όσες ποσότητες έχουν απορρευτεί, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί έλλειψη, που σημαίνει ότι έχουμε πάρει ποσότητες και έχουμε πάρει ακριβά. Αυτές θα μπορέσουν την επόμενη μέρα, με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, να βγουν σε χαμηλή τιμή, αποκλείεται.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό λέω βάθος τριμήνου τουλάχιστον, για να μπορέσει να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ασμάτογλου. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, για τα μέτρα που μάθαμε χθες για τα καύσιμα. Εγώ θα έλεγα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο διαγωνισμός για το στεφανιογράφο στο νοσοκομείο Αγρινίου, απορρίφθηκαν 2 προσφορές, συνεχίζεται με 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανέρχεται με το θέμα των μετακινήσεων των σχολικών καθαριστριών. Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία με ενστάσεις για τις ατέλειες ζητούν αλλαγές στα κριτήρια, τα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο, τα 3 ακίνητα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Αγρίνιο για κοινωνική κατοικία, μετά από απάντηση σε ερώτηση της Χριστίνας Ταρακά. Υπό έλεγχο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί που αφορούν την ίσπραξη οφειλών. Στεγαστική κρίση στην Ετωλοακαρνανία, η διάσταση του προβλήματος και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Ο Σύλλογος Αγιοβλασιτών Αγρινίου αποχαιρετά τον Δημήτρη Σκεδά, που έφυγε σε ηλικία 53 ετών. Μεγάλη συναυλία της Γλυκερίας στην Αμφιλοχία το Σάββατο, με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο της 3ης Αγροτικής Έκθεσης Άγρια Άμφη. Με 32 συμμετοχές και πανηγυρική εκκίνηση στην πλατεία Δημοκρατίας, η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Υποψήφιος για Best Goal της πρώτης αγωνιστικής ο Χάρης Μαυρίας του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Αντένα μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να

σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

Αυτή ήταν η Ρένα Κουμιώτη σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και σε μουσική του Μίμη Πλέσα. Οκτώβρης ήταν το τραγούδι, ένα, για να μας θυμίζει την 28η Οκτωβρίου και τον αντιφασιστικό Οκτώβρη, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πολέμησαν για

0: Ήταν λίγο αστείο αυτό το βάλτε και ένα δεκαρικάκι που ακούστηκε χθες για την βενζίνη. Κατανοητό τώρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημα με την ακρίβεια, ειδικά στα καύσιμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν λύνεται με κεραλιφές, που λέει ο λόγος. Χρειάζεται παρέμβαση κανονική και ούτε με απλές επιστολές λύνεται. Θέλει δράση. Αν έχουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ, να βρούμε τρόπο να τα αξιοποιήσουμε. Δεν μπορεί να μην μπορούμε μια χώρα που έχει ανάπτυξη, που δεν έχει ελλείμματα, που πηγαίνει καλά, που οίκοι έρχονται εδώ και λένε αλφα αλφα αλφα και δανειστείτε από την Ελλάδα και κάνετε και ράνετε, να μην υπάρχει ένας τρόπος να αξιοποιήσουμε τα παραπάνω χρήματα που έχουμε για να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι. Δηλαδή μου φαίνεται τόσο περίεργο, αλλιώς να τον γκρεμίσουμε την Ευρώπη ολόκληρη και να την ξαναχτίσουμε από την αρχή, αν είναι το πλαίσιο να είναι έτσι που να μην δίνει ανάσα σε κανέναν. Συζητάμε εδώ και δύο μέρες την απόφαση να παραβευθεί στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο αγοραστός, και τρεις ακόμα για το λεγόμενο μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών. Χθες είχαμε ένα κρεσέντο και προχθές, κυβερνητικό κρεσέντο, που στην πραγματικότητα προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι νίκη για την κυβέρνηση, διότι λέει ότι στην πραγματικότητα ούτε μπάζωμα υπήρξε, ούτε τίποτα, ούτε έχουμε καμία ευθύνη, ούτε αυτά. Το βούλευμα μάλλον, που το μάθαμε χθες, δεν λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μάλλον είναι ένα σκληρό κατηγορό το βούλευμα, αλλά πάμε να μας τα πει καλύτερα η Βάσο Παλαιού, η καλή συνάδελφος που κάνει δικαστικό ρεπορτάζ και ξέρει ακριβώς τι έχει γίνει. Εδώ, παραπολιτικά, απογευματινή, Μέγκα, τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και η Βάσο, καλημέρα. Βάσο, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, Αλέξανδρε. Έτσι ακριβώς, το βούλευμα του για την υπόθεση του μπαζώματος είναι πραγματικά καταπέλτης, πρέπει να πούμε, και για τους πέντε κατηγορούμενους που παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Ουσιαστικά οι ανώτατοι δικαστές επισημαίνουν ότι από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του δυστυχήματος ουσιαστικά δυσχεράνθηκε το έργο των δικαστικών αρχών για τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων, όπως επισημαίνεται μάλιστα, και γίνεται λόγος, πρέπει να σου πω, για ενέργειες που μπορούσαν να οδηγήσουν στην ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος. Το Συμβούλιο ουσιαστικά με το βούλευμά του συνδέει τις παρεμβάσεις όχι μόνο με την απώλεια του αποδεικτικού υλικού, αλλά και με τη θέση των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες σύμφωνα με το βούλευμα στερήθηκαν κρίσιμο υλικό για την άσκηση, όπως επισημαίνεται, των νόμιμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων. Πρέπει να σου πω ότι αναλύουν οι δικαστές διεξοδικά την ευθύνη κάθε κατηγορουμένου. Για το Χρήστο Τριαντόπουλο αναφέρουν ότι η αρμοδιότητα συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων, ότι αυτή ήταν η αρμοδιότητά του, καθώς και η παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων στον τόπο του δυστυχήματος. Και επισημαίνουν ότι ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα προκειμένου να αποφευκτεί όλο αυτό. Πρέπει να σου πω ότι πλέον τώρα ξεκινάνε οι διαδικασίες προκειμένου να προσδιοριστεί πότε θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο, που θα είναι το πρώτο για την υπόθεση των Τεμπών. Εκτιμούν νομικοί κύκλοι ότι αυτό θα γίνει είτε στα τέλη του 2026 μέσα στο Δεκέμβριο, είτε στις αρχές του 2027. Το βούλευμα θα πάει στη Βουλή, εκεί θα γίνει κλήρωση για τα 13 μέλη που θα απαρτίζουν το ειδικό δικαστήριο και 6 αναπληρωματικά μέλη, και στη συνέχεια, αφού θα έχει κληρωθεί και ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, θα του πάει το πρακτικό από τη Βουλή, προκειμένου να ορίσει τη δικάση μου μέσα σε ένα διάστημα 40 με 60 ημερών περίπου.
0: Υπάρχει τρόπος ή λόγος που θα μπορούσε να μην είναι 60 αυτές τις μέρες, αλλά να είναι παραπάνω? Ο χώρος,
1: το παρελθόν, ναι, μόνο αν γίνει κάτι με την διαδικαστικό, με την κλήρωση, υπάρχουν κολλήματα και τα λοιπά, να πρέπει να ξαναγίνει.
0: Ναι. Αλλά... και πού θα γίνει, γιατί αν...
1: αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
0: Αν όλοι αυτοί...

0: αυτοί που εμπλέκονται με τη δίκη, που θέλουν, έχουν δηλώσει παράσταση, θέλουν να είναι και στο δικό δικαστήριο, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αίθουσα πάλι, όπως το ζήσαμε και στην Λάρισα.
1: Ναι, σίγουρα. Και αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο. Υπάρχει στην Αθήνα τέτοια αίθουσα. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαθέσιμη και πόσες ακόμα δίκες διεξάγονται σε αυτή. Υπάρχει αίθουσα τελετών του εφετείου του της Αθήνας, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και ενδεχομένως θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης δίκης. Σίγουρα αυτό είναι όμως το πιο κρίσιμο, γιατί πραγματικά η αίθουσα που συνήθως διεξάγονται τα ειδικά δικαστήρια στον Άριο Πάγο είναι πάρα πολύ μικρή. Θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να καλύψει το συγκεκριμένο ειδικό δικαστήριο με τόσο μεγάλο αριθμό παραγόντων. Και πρέπει να σου πω ότι και στο βούλευμα ουσιαστικά η παράσταση των συγγενών γίνεται δεκτή, βέβαια αυτό θα κριθεί και στο δικαστήριο, αλλά σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα θέλουν να δηλώσουν παράσταση, οπότε θα πρέπει να βρεθεί και ένας αντίστοιχος χώρος.
0: Ναι. Στο βούλευμα γίνεται διάκριση αν ο κύριος Τριαντόπουλος έδωσε εντολή ή δεν απέτρεψε τις εργασίες.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Αυτό θα κριθεί στο δικαστήριο.
1: Δεν γίνεται. Ναι, θα κριθεί στο δικαστήριο. Περιγράφεται ακριβώς τι του αποδίδεται από τους δικαστές. Και οι δικαστές θεωρούν ότι υπάρχουν ικανές ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος που του αποδίδεται της παράβασης καθήκοντος.
0: Πάντως η εικόνα, η συνολική του βουλεύματος είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν ένας άνθρωπος απλά ήταν εκεί, παρίσταται και χαιρετίζει που λένε και έφυγε, ότι μετήχε στις διαδικασίες, δηλαδή έχει ευθύνη από το τι συνέβη εκεί και ότι αυτό πιθανώς να έγινε και χωρίς τη συνένεση των δικαστικών αρχών που ήταν εκεί και επέβλεπαν του χώρου και των εργασιών.
1: Αυτό έγινε σίγουρα χωρίς τη συνένεση των δικαστικών αρχών και επισημαίνεται και για τους πέντε, πρέπει να σου πω, αναφέρονται συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που σύμφωνα με την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου οδήγησαν στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Και το ίδιο ισχύει και για τον πρώην υφυπουργό. Δηλαδή για όλους η ευθύνη είναι ότι τέλησαν συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν σε όλο αυτό. Τώρα κατά πόσο ο κύριος Τριαντόπουλος και άλλοι κατηγορούμενοι έχουν μια αρνητική θέση επί της κατηγορίας, θα κριθεί στο ειδικό δικαστήριο, εκεί θα κριθεί κατά πόσο αυτό το αδίκημα τελείστηκε ή όχι.
0: Ναι. Πάνε και απλημέλημα, αλλά μπορεί, έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο, μα θέλει, να αναβαθμίσει τις κατηγορίες.
1: Ναι. Ένα δικαστήριο μπορεί να κάνει, έχει όλες τις δυνατότητες. Δεν συμβαίνει συχνά.
0: Ναι, καλά. Σύμφωνοι. Απλά δεν συμβαίνει συχνά να έχουμε και ειδικό δικαστήριο. Δεν είναι και καθημερινό.
1: Ναι.
0: Είναι πάντως μια διαδικασία.
1: Πλέον θα είναι το τέταρτο των τελευταίων χρόνων.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Είναι μια διαδικασία όμως που κρατάει καιρό, έτσι. Δηλαδή το ειδικό δικαστήριο κρατάει, έχει διάρκεια, δεν είναι...
1: Κρατάει καιρό, Αλέξανδρε, είναι και πολλοί παράγοντες της δίκης, αλλά πρέπει να πούμε ότι το αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης, του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, αφορά πάρα πολύ συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος. Κανονικά, κατά την εκτίμησή μου, αν κυλήθηκαν ομαλά η διαδικασία, δεν θα πρέπει να πάρει να πάει πολύ μακριά.
0: Ναι, δεν θα ελέγξει τα πριν, εννοείς.
1: Ναι,
0: τις ευθύνες που οδηγήθηκαν.
1: Δεν ελέγχει τα μετά. Ελέγχει τι έγινε στις 2, στις 3, στις 4 Μαρτίου στον τόπο δυστυχήματος. Στον τόπο του δυστυχήματος του 2023. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί και γι' αυτό πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι θα είναι καλό όλοι οι παράγοντες της συγκεκριμένης δίκης να βοηθήσουν σε αυτό και να είναι μια σύντομη και δίκαιη διαδικασία για όλους, και για τους κατηγορουμένους και για την υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Το ευχόμαστε απόλυτα αυτό. Βάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Η καλή συνάδελφος, η Βάσο Παλαιού, για το τι περιλαμβάνει μέσα το πόρισμα, το βούλευμα. Συγγνώμη, τα ακούσατε τι περιλαμβάνει μέσα το βούλευμα. Δεν έχω την αίσθηση ότι η εικόνα που δίνει το βούλευμα είναι ότι δεν τρέχει τίποτα ή ότι δεν υπήρχε μπάσμα. Βέβαια, την ίδια εικόνα δεν την έχει ο κύριος Φλωρίδης. Ο κύριος Φλωρίδης από χθες βγαίνει στα κανάλια, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, βγήκε και εδώ, στο Σωτήρι και στον Βασίλη, χθες το πρωί, και με λίγα λόγια μας είπε ότι η κυβέρνηση είναι δικαιωμένη και ο ίδιος νιώθει δικαιωμένος για τότε που είχε πει ότι όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα, πλέον και επίσημα φαντάζομαι εννοεί και τους ίδιους τους δικαστές. Για να τον ακούσουμε.
2: Η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει, ναι, η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το, από τους πολιτικούς, έτσι,
3: ναι.
2: Σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, ναι, είναι για τα μπάζα. Τώρα, να θυμίσω ότι το μπάζωμα, ναι, όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος, δεν μπορεί να αποκουπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις απ' έξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση, η οποία ήταν μια λέξη, συγκάλυψη. Τώρα, να ζητάει ο Τσίπρας την παρέτηση για μια δήλωση που έκανα, που επαναλαμβάνω έχει δικαιωθεί. Την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός, ενώ είχαν καεί 104 άνθρωποι στο μάτι στριχτά, έπαιζε εκείνο το θέατρο πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε, μάλιστα έλεγε ότι όλα καλά τα κάναμε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κύριος Τσίπρας και σε αυτά που δηλώνει σήμερα.
0: Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση δεν έχει να απολογηθεί στον κύριο Τσίπρα, αλλά άρα το εσείς τι κάνατε στο μάτι είναι κάτι που την υπόλοιπη κοινωνία δεν την αφορά. Θα το δούμε στην κάλπη. Αυτό που αφορά την υπόλοιπη κοινωνία είναι να απαντήσουν τι κάνανε αυτοί στα Τέμπη. Ο κύριος Φλωρίδης συνεχίζει να λέει ότι ήταν ευτυχία το ότι συνέβη στα Τέμπη. Ακόμα και αν το βούλευμα μέσα πλέον λέει ότι ο τρόπος που λειτουργήσαν εκείνες τις ώρες έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα στις αρχές να συγκεντρώσουν πολύ κρίσιμα στοιχεία που είχαν σχέση με την διαλεύκανση του εγκλήματος, αλλά και με το τι συνέβη στους ανθρώπους, αυτούς τους δύστυχους ανθρώπους που βρέθηκαν μέσα σε αυτή την αμαξοστοιχεία που για 12 λεπτά πήγαινε στην ίδια γραμμή μαζί με ένα άλλο τρένο. Ο κύριος Φλωρίδης δεν είπε όταν ξεκίνησε να λέει για τα μπάζα στους πολιτικούς, μετά όταν είδε ότι στραβώνει η κατάσταση είπε για τους πολιτικούς, είπε γενικά. Επίσης, αυτό με το ξυλόλιο και τα διάφορα είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία που χρησιμοποιεί συνέχεια η κυβέρνηση για να προσπαθήσει να προσανατολίσει την συζήτηση και την κατάσταση. Εμείς λέμε για τα Τέμπη. Υπήρχε και ένα κομμάτι για το ξυλόλιο, υπήρχε και ένα κομμάτι για τους μηχανοδηγούς, υπήρχε και ένα κομμάτι για το σταθμάρχη, υπήρχε και ένα κομμάτι για το σύστημα προστασίας. Υπήρχαν πολλά κομμάτια στην μέση. Εμείς λέμε για τα Τέμπη. Ο κόσμος βγήκε για τα Τέμπη. Επειδή το λέει και το ξαναλέει και ο Φλωρίδης ότι παραπλανήθηκε ο κόσμος από την αντιπολίτευση και βγήκε στους δρόμους, 1 εκατομμύριο στους δρόμους βγήκε γιατί κατάλαβε ότι στα Τέμπη έγινε ένα έγκλημα και χάθηκαν άνθρωποι, δολοφονήθηκαν άνθρωποι γιατί κάποιοι δεν είχαν κάνει τη δουλειά τους όπως έπρεπε να το κάνουν. Τώρα το να προσπαθεί να μας πείσει ο κ. Φλωρίδης και η κυβέρνηση γενικά ότι είναι ευτυχία για τον τόπο το ότι έγιναν τα Τέμπη ή ότι είναι ευτυχία για τον τόπο το ότι μπαζώθηκαν τα Τέμπη την επόμενη μέρα, είναι προφανώς πέρα από την κοινή λογική. Και σταματώ εδώ, βλέπω, θα το πω αυτό το μήνυμα, την ώρα που έλεγα για τον αντιφασιστικό Οκτώβρη, για τους Ναζί του 1940, η Εύη Λούρη μου έστειλε «Άιρε Κουμούνι». Φαντάζομαι ότι ήσασταν ευτυχισμένοι και εσείς και η οικογένειά σας όταν υπήρχε κατοχή εδώ από τους Ναζί, κάπως έτσι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. A color TV dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until...
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
17: Euphoria!
16: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
18: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
21: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών για λίγα λεπτά. Ακόμα πολλά τα μηνύματά σας για τα Τέμπη. Μηνύματα που λένε ότι ο κόσμος βγήκε έξω γιατί ένιωσε ότι ήταν το τέλος της δικαιοσύνης, ένιωσε ότι ήταν τα δικά του παιδιά, ένιωσε ότι θα μπορούσε να ήταν ο ίδιος στο τρένο. Προφανώς είναι πολλά τα μηνύματα. Ελπίζω και εγώ ότι δεν θα πέσω στα μαλακά όπως έπεσαν σε άλλες υποθέσεις, στο Μάτι ή αλλού όσοι εμπλέκονται. Το ζήτημα είναι να υπάρχει όμως δικαιοσύνη και κυρίως να υπάρχει και σωστή έρευνα. Για να μπορούν να μην πέσουν στα μαλακά. Οι δικαστές δεν κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι οπωσδήποτε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη της Εθνικής. Είναι ο τρίτος αγώνας. Παίζει με την Ολλανδία και ζήτησε από τον Αλέξανδρο Χριστάκο λίγο να μας πει πώς πηγαίνει η Εθνική σε αυτόν τον αγώνα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Πώς πηγαίνει η Εθνική σε αυτόν τον αγώνα? Η Εθνική λοιπόν πηγαίνει έχοντας νοπές τις μνήμες από την ιστορική νίκη κόντρα στη Γερμανία με 1-0, το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, πρώτη νίκη της Εθνικής απέναντι στην Γερμανία, μια παγκόσμια υπερδύναμη, όπου δείχνει και τη δυναμική της Εθνικής. Έτσι έχουμε γράψει πάρα πολλά πράγματα για αυτό το σύνολο, το οποίο είναι ταλαντούχο, είναι ένα σύνολο το οποίο το παρακολουθούν και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αρκετοί από αυτούς τους παίκτες αγωνίζονται στην Premier League αλλά και στην Bundesliga. Είναι λοιπόν μια ομάδα την οποία αξίζει να την βλέπουμε και εμείς και να τη χαιρόμαστε. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο. Είναι για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Έτσι θα γίνει στην Τούμπα, στην Τούμπα που είναι κατάμεση.
0: Έχουμε προβλήματα, έχουμε ελλείψεις, έχουμε τραυματισμούς. Έχουμε κάτι με αυτό. Ναι,
1: έχουμε κάποια θέματα. Αφορά το δεξί άκρο της άμυνας που λείπει ο Ρώτα. Και τελευταία και ο Βαγιανίδης.
0: Ναι, τώρα αυτό ήταν διπλό το χτύπημα, γιατί ο Ρώτα λείπει από την αρχή αυτή τη σειρά. Δεν έχει μπει, είχε μπει ο Βαγιανίδης. Τώρα μας λείπει και ο Βαγιανίδης και μπαίνει ο Σαλιάκας στη θέση του.
1: Ναι, ο Σαλιάκας μπαίνει. Είχε αγωνιστεί και στο παιχνίδι με την Γερμανία στο δεύτερο ημίχρονο που έφυγε λόγω τραυματισμού. Αποχώρησε ο Βαγιανίδης. Έχει κληθεί εσπευμένα ο τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού για να συμπληρώσει αυτή τη διάδα των δεξιών μπακ. Ο Σαλιάκας λοιπόν θα είναι ο βασικός σε αυτό το παιχνίδι. Έχει και η Ολλανδία μια σημαντική απώλεια. Αφορά τον Τόντι Χάκπο, ένας επιθετικός της Λίβερπουλ, ο οποίος είναι και φορμαρισμένος και αυτός αποχώρησε τραυματίας από το προηγούμενο παιχνίδι της Ολλανδίας με την Σερβία. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ολλανδία είναι και αυτή σε ένα μεταβατικό στάδιο με νέο προπονητή τον Τσάβι. Δεν πάβει όμως να είναι και αυτή μια υπερδύναμη, έτσι, μια ομάδα η οποία έχει έρθει και αυτή να τη βλέπει και ένα σπουδαίο παιχνίδι το βραδινό. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει με νίκες, έτσι, τα δύο πρώτα παιχνίδια της.
0: Σερβία-Γερμανία.
1: Σερβία-Γερμανία. Είναι στην κορυφή του ομίλου. Αν κερδίσει και αυτό το παιχνίδι, θα έχει κάνει και ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκληση στην επόμενη φάση που είναι τα προημιτελικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Επίσης, θα ωφέλει και πολλαπλά γιατί θα τη βοηθήσει και στην κλήρωση για το αποκλειματικά του Euro που θα ακολουθήσει μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διοργάνωση.
0: Νομίζω ότι από αυτή τη διοργάνωση που έχει μπει εμβόλυμη και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ότι δεν αφήνουν τους ποδοσφαιριστές να πάρουν ούτε μια ανάσα, δηλαδή τους βάζουν να παίζουν και με τις εθνικές και Champions League και παιχνίδια και όλα αυτά, αλλά είναι μια κουβέντα μεγάλη όλη αυτή. Το μεγαλύτερο καλό που έχει να κερδίσει η Ελλάδα είναι αυτό, να πάρει βαθμούς, να ανέβει στην κατάταξη για να έχει εύκολες κληρώσεις μετά στις διοργανώσεις.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς είναι. Βοηθάει αυτή η διοργάνωση για αυτό που λες, για να συγκεντρώσει βαθμούς. Εάν προκριθεί και στα προημιτελικά και συγκεντρώσει και παραπάνω βαθμούς, θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας αναφορικά με την κλήρωση των προκριματικών του Euro, που εκεί θα αποφύγει πάρα πολλές δυνατές ομάδες που θα είναι μαζί της. Έτσι, και για το προηγούμενο που είπες, αν μου επιτρέπεις να πω κάτι. Για τους ποδοσφαιριστές υπάρχει ένα θέμα με τον Καρέτσα, με ένα αίτημα της Dortmund που αφορά τη διαχείρισή του. Θυμόμαστε όλοι ότι
0: είχε λιποθυμήσει στην πραγματικότητα πριν από μερικές μέρες, 15 μέρες πόσο ήταν, ένα
1: μήνα. Σε ένα παιχνίδι του Champions League υπάρχει μια ανησυχία από τη γερμανική ομάδα και ζήτησε να υπάρχει μια διαχείριση, οπότε ίσως και να μην ξεκινήσει σήμερα στο παιχνίδι με την Ολλανδία.
0: Ευτυχώς είμαστε σε φουρνιά που έχει εναλλακτικές ο προπονητής. Παίκτες με πολύ ταλέντο. Εντάξει, ο Καρέτσας είναι από τους κορυφαίους, αλλά έχει πάγκο με ταλέντο. Δηλαδή μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έχει πάγκο με ταλέντο. Μπορεί να το καλύψει. Την προκειμένη περίπτωση με βάση αυτά που έχουν και από τη χθεσινή προπόνηση, ίσως να παίξει θέση του Τετέι του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, περιμένουμε το βράδυ να δούμε τι θα γίνει με την Εθνική. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Αλέξανδρο, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρος Χρυστάκος, για την σημερινή μάχη της Εθνικής με την Ολλανδία. Να απολαύσουμε το παιχνίδι. Ψυχραιμία. Μην ακούσετε τα περίεργα αύριο, άμα δεν έρθει καλό το αποτέλεσμα. Η Κύπρος σήμερα έχει εθνική εορτή, γιορτάζει την ανεξαρτησία της. Υπάρχει μια ιστορική παραδοξότητα, δηλαδή στην πραγματικότητα η Κυπριακή Δημοκρατία γεννήθηκε 46 μέρες νωρίτερα, 16 Αυγούστου, αλλά τότε τέθηκαν σε ισχύ συμφωνίες Ζηρίχης Λονδίνου, αλλά επίσημα γιορτάζεται την 1η Οκτώβρη, τότε που έγιναν, υπήρχε μεγάλη ελπίδα για, για τις επόμενες μέρες. Γιορτάζουν οι Κύπροι αδερφοί, γιορτάζει και το τραγούδι που ακούμε, το Χρυσοπράσινο Φύλλο, κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1966. Βασίλης Ντέτσικας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ψυχραιμία όσοι είστε στο δρόμο, κυρίως όσοι είστε στον Κηφισό, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση από πολύ ψηλά, από την Νέα Ερυθρέα μέχρι και το Αιγάλεο, και στην άνοδο είναι δύσκολο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Κόκκινη.
4: Γιατί κόκκινη,
3: ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η, 1η Οκτωβρίου του 2026. Καλό μήνα να πούμε. Οκτώβρης πλέον. Έτσι, μπαίνουμε για τα καλά σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Έχουμε πει βέβαια, γιατί έχουμε αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικότερα τις πρωινές ώρες. Βέβαια, τις προηγούμενες ημέρες η θερμοκρασία ήταν ακόμη πιο, αρκετά πιο χαμηλή σε σχέση με τώρα, με αυτές τις μέρες. Στους 19 βαθμούς ο υδράργυρος τώρα στο Αγρίνιο, με την υγρασία στο 53%, βορειοανατολικός ανέμος ασθενής. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας κοντά σας και σήμερα από τον Αντένα Στάρ του 103,5, λίγο μετά τις 9 έως τις 11.

Στην διεθνή επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ παίζει ψηλά το θέμα αυτής της κατάστασης που προκλήθηκε σε αεροπλάνο το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προς το Τελ Αβίβ με πάρα πολλούς Ισραηλινούς μέσα. Ουσιαστικά επετράπη μια τρομοκρατική ενέργεια που μπορεί να απέφερε εκατόμβες νεκρών. Υπάρχει ένα πραγματικό θρίλερ με την φλάι αυτής της Fly Dubai της εταιρείας. Και βέβαια όλοι μιλούν για τον ήρωα πιλότο, ο οποίος μαχαιρώθηκε, αλλά τελικά κατάφερε να ανοίξει το πιλωτήριο, να εισέλθουν μέσα οι Ισραηλινοί επιβάτες, να ακινητοποιήσουν τον άλλον πιλότο. Και βέβαια, ό του θαύματος εντός του, μεταξύ των επιβατών υπήρχαν δύο πιλότοι, φίλες και φίλοι, οι οποίοι κατάφεραν να προσγειώσουν τελικά το αεροπλάνο αυτό με ασφάλεια και έσωσαν όλη αυτή την ζωή 174 ανθρώπων. Από το Ισραήλ, βέβαια, η ενέργεια αυτή αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική. Ο δράστης πιλότος έχει συλληφθεί. Προφανώς θα ανακριθεί από τις Σαουδαραβικές αρχές. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.

Νέα ρύθμιση 120 δόσεων ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση για παλαιές οφειλές εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μια ρύθμιση ανάσα, την οποία μάλιστα έχουν χαιρετήσει αρκετοί παραγωγικοί φορείς. Υπάρχει μια σπίδα απέναντι στους σέρβισερς, όπως αναφέρει. Θα δούμε για ποιους ανοίγει τώρα το παράθυρο ένταξης και τι αλλάζει γενικά για όσους ρυθμίζουν χρέη. Την ίδια στιγμή πάντως ο Πρωθυπουργός έστειλε και ένα μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και απάντησε στα περί καβαλημένων καλαμιών, τα οποία τα είπε η αδελφή του, η Ντόρα Μπακογιάννη.

Εδώ βλέπω και στις ΗΠΑ παίζει πολύ δυνατά ένα θέμα το οποίο έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση και αυτό. Πρόκειται για κάποιες δραματικές εξελίξεις που υπάρχουν στο Τενεσί με την εκτέλεση μιας θανατοποινήτου, της Κρίστα Πάικ. Μετά από δύο θανατηφόρες γυναίκες, η γυναίκα αυτή είναι ζωντανή, λέει, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Λιγμένα τις δώσανε ενδεχομένως, σχολιάζει και εδώ η χολήπτης μας, ο Βαγγέλης Κοκκώσης. Κόκκινη προειδοποίηση έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κρήτη. Μήνυμα του 112 για το Ρέθυμνο. Δρόμοι χήμαρες στο Μελοπόταμο. Εδώ βέβαια μπορεί να είναι χαρά Θεού στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά η Κρήτη δοκιμάζεται από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Στο ότι έχει να κάνει με τα δικά μας φίλες και φίλοι, θα πούμε ότι, και χθες είχαμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Ομόφωνα ναι, είπε το Δημοτικό Συμβούλιο για 75 νέες θέσεις στον οργανισμό των παιδικών σταθμών. Είναι εργαζόμενοι ΕΣΠΑ οι συγκεκριμένοι. Αλλά η συνεδρία ξεκίνησε και με μια ενδιαφέρουσα έτσι, παρέμβαση από τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κ. Γιώργο Παπαναστασίου, που μίλησε και για τον έλεγχο, ο οποίος γίνεται στην Οικονομική Υπηρεσία. Με αφορμή τις ασυμφωνίες αριθμών, έτσι, υπάρχει μια οσμή υπεξαίρεσης δηλαδή από εκεί πέρα, εκεί μέσα, αλλά μίλησε για τις αυξήσεις στην ΔΕΙΑ και γενικότερα για την κατάσταση του Δήμου και τις οφειλές του Δήμου, αλλά και της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Στο νοσοκομείο Αγρινίου, να πω ότι ξεκινούν απογευματινά ιατρία στην χειρουργική κλινική. Στο Αγρινίο έρχεται και το πρώτο Noir Festival, δύο ημέρες γεμάτες μυστήριο και true crime, αληθινά εγκλήματα δηλαδή. Έχω μια διήμερη εκδήλωση, η οποία σχετίζεται με το αστυνομικό μυθιστόρημα, κάτι σίγουρα πρωτότυπο, πρωτόγνωρο για την περιοχή.

κάτι που έτσι δεν προλάβαμε να σας το παρουσιάσουμε χθες. Αντίστροφα μετά και ο χρόνος για την έναρξη του Φωτόπολης Festival 2026 στο Αγρίνιο, πρόγραμμα των κεντρικών εκδηλώσεων της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάστηκε προχθές σε πλαίσιο συνέντευξης τύπου.

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή έτσι όμως, όπως κάνουμε κάθε μέρα φίλες και φίλοι. Δηλαδή πρόγνωση καιρού, αλλά και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την σημερινή ημερομηνία, με την 1η Οκτωβρίου. Σήμερα γιορτάζουν ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Διεθνή ημέρα για την Όσο Γκοσέ η σημερινή, Διεθνή ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με την νίκη του αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο Η Εφημερής και εκδότη τον Δημήτρη Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση της δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική γιορτή σήμερα για την Κύπρο. Το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα 5 Τούρκοι ναύτες να σκοτωθούν.

2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. Αυτά έγραφε συγκεκριμένη μελέτη πριν από 11 χρόνια.

Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1541 όταν γεννήθηκε ο Θωμήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, μεγάλος Έλληνας ζωγράφος βέβαια. 1957 γεννιέται ο Στέλιος Μάινας, Έλληνας ηθοποιός. Το 1969 σαν σήμερα γεννιέται ο Ζακ Γκαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός ηθοποιός ελληνικής καταγωγής. Ζαχαρίας Γκαλιφιανάκης είναι το όνομά του.

Το 1974 πεθαίνει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στην θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 ήταν ο πρώτος ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας, της Σαντορίνης δηλαδή. 2004 πεθαίνει ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διάσημων στάρ του Χόλιγουντ, καθώς και για φωτογραφίσεις κορυφαίων μοντέλων. Το 2012 πεθαίνει ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.

κάνουμε και μια αναφορά στο ναυάγιο της Ακίνθου, εκεί που υπάρχει και ομώνυμη βέβαια δημοφιλέστατη παραλία. Πρόκειται για το διάσημο αυτό τουριστικό αξιοθέατο της Ακίνθου με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Είναι το ναυάγιο του λαθρεμπορικού πλοίου Παναγιώτης, το οποίο συνέβη την 1η Οκτωβρίου του 1980 στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Το ναυάγιο του συγκεκριμένου πλοίου, βέβαια, να πω ότι το πλοίο αυτό ήταν σιγαράδικο, δηλαδή έτσι μετέφερε λαθρέο καπνό. Μάλιστα, λέγεται, θρυλείται, ότι οι ντόπιοι υποφελήθηκαν από το φορτίο του πλοίου. Για τα επόμενα 4 χρόνια δεν πολλούταν νόμιμα καπνικό προϊόν στο νησί. Με το πέρασμα του χρόνου, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι το πλοίο σχεδόν διαλύεται χρόνο με το χρόνο, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν από λίγα χρόνια. Και είναι πολύ πιθανό σε λίγα χρόνια να μην έχει μείνει τίποτα απολύτως. Και μάλιστα γίνονται κάποιες προσπάθειες, ώστε με κάποιο τρόπο αυτό που έχει απομείνει από το ναυάγιο να διασωθεί.

Να κάνουμε και μια αναφορά στον Σαρλ Αζναβούρ. Οι παλιότεροι σίγουρα τον θυμούνται. Αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδοποιός, ο οποίος υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήγηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καριέρας του, ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με την μοναδική τενόρα φωνή του. Συνέδεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, ενώ που πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Επίσης, διακρίθηκε και για τις υποκριτικές του επιδόσεις, μιας και έπαιξε σε πάνω από 80 ταινίες. Ο Σαρλ Αζναβούρ, ο οποίος πέθανε την 1η Οκτωβρίου του 2018 στο χωριό Μουριές της Νότιας Γαλλίας, σε ηλικία 94 ετών.

τον θυμάμαι μικρά, δεν ξέρω για σένα, Βαγγέλη, αλλά ακούγονταν πάρα πολύ, ειδικότερα τη δεκαετία του 70, που εμείς ήμασταν βέβαια πάρα πολύ μικρά εκείνη τη δεκαετία. Αλλά έτσι, ήταν πάρα πολύ δημοφιλής ο Ασναβούρ, ειδικότερα εκείνη τη δεκαετία. Όπως είπα, φίλες και φίλοι, ο υδράργυρος αυτή την ώρα στο Αγρίνιο είναι στους 19 βαθμούς. Η υγρασία στο 52%, ασθενής βορειοανατολικός άνεμος. Και πάμε να δούμε μαζί τον καιρό για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες.

Καλός καιρός καθαρός σήμερα εδώ για τη Δυτική Στρά Ελλάδα, ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου με τους ανέμους βορείου ανατολικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο δεν ξεπερνά τους 25 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό. Η Κρήτη δοκιμάζεται στο μεταξύ και χθες είχαμε προβλήματα στην Κρήτη και σήμερα. Μάλιστα έχουν σταλεί και μηνύματα του 112 ειδικότερα για τους κατοίκους του Ρεθύμνου εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Μάλιστα ήταν και έναν μετεωρολόγο ο οποίος είπε ότι στην Κρήτη θα βρέξει αυτό το διήμερο, λέει, όσο 2 με 3 Οκτωβρίου συνολικά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα πάντως καλοκαιρία και εδώ στα μέρη μας. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα έχουμε καλό καιρό καθαρό με τους ανέμους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Τη θερμοκρασία από 15 έως 25. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24. Ενώ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό καθαρό με τους ανέμους πάλι βορειοανατολικούς 2 με 3 μποφόρ έως 4 το απόγευμα. Η θερμοκρασία την Κυριακή από, βλέπω έτσι, πέφτει ειδικότερα ως προς τις ελάχιστες τιμές ο υδράργυρος. Προβλέπονται θερμοκρασίες από 13-14 έως 26 την Κυριακή. Ενώ τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Πάλι καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειο-δυτικούς έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 12 με 13 έως 26, κρύο δηλαδή το πρωί, νωρίς το πρωί.

Η πτήση FZ1073 της Fly Dubai από το Dubai προς το Tel Aviv ξεκίνησε την Τετάρτη με καθυστέρηση περίπου 20 λεπτών, φίλες και φίλοι, χωρίς οι επιβάτες να γνωρίζουν ότι λίγη ώρα αργότερα θα ακολουθούσε ένα δραματικό περιστατικό στον αέρα. Η πτήση της εταιρείας χαμηλού κόστους προς το Ισραήλ θεωρείται συνήθως μια βολική και αξιόπιστη σύνδεση. Η απευθείας διαδρομή διαρκεί περίπου 3,5 ώρες και η αναχώρηση από το Ντουμπάι γίνεται αρκετά νωρίς, ώστε το αεροσκάφος να φτάνει συνήθως στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν περίπου στις 9 το πρωί τοπική ώρα. Αυτή τη φορά όμως το αεροσκάφος δεν έφτασε στον προορισμό του, αντίθετα κατέγραψε απότομη απώλεια ύψους χιλιάδων ποδιών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε για αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Φωτογραφίες από το αεροσκάφος έδειξαν σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ότι σημαντικό τμήμα της ουράς είχε υποστεί ζημιές εξαιτίας αυτής της κάθετης σχεδόν πτώσης. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος ορισμένοι καλυμμένοι με αίματα, έχοντας να διηγηθούν μια σειρά από δραματικές στιγμές, μεταξύ των οποίων και μια επίθεση με μαχαίρι μεταξύ των πιλότων το περιστατικό αυτό. Ο ένας επιτέθηκε στον άλλον με μαχαίρι. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από το εσωτερικό της καμπίνας κατέγραψαν εικόνες μετά την βία αυτή αναστάτωση. Σε ένα από τα βίντεο, δύο άντρες βρίσκονται εξαπλωμένοι στο πάτωμα φορώντας μάσκες οξυγόνου, ενώ οι επιβάτες στέκονται από πάνω τους στο στενό διάδρομο. Ο ένας φορά λευκό πουκάμισο, το οποίο έχει καλυφθεί από αίμα, ενώ στους ώμους του διακρίνονται οι χαρακτηριστικές ρίγες του πιλότου, φαίνεται σχεδόν ακίνητος. Ο δεύτερος άντρας ανοιγοκλίνει αργά τα μάτια του, ενώ στον τοίχο δίπλα του υπάρχουν κυλίδες αίματος. Ένα άτομο που βρίσκεται εκτός πλάνου φαίνεται να προσπαθεί να τον κρατήσει σε εγρήγορση, λέγοντάς του μην κοιμηθείς. Άλλο βίντεο που φαίνεται να έχει τραβηχτεί από θέση πιο πίσω στην καμπίνα δείχνει επιβάτες να ουρλιάζουν και να κλαίνε από την αγωνία, καθώς το Boeing 737 Max υφίσταται πολύ ισχυρές αναταράξεις. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στο αεροσκάφος αυτό επέβαιναν οι περισσότεροι στην δυτική πλειοψηφία ήταν Ισραηλινοί, περίπου 150. Τώρα αυτά τα κρίσιμα λεπτά πραγματικά δεν μπορούμε να ξέρουμε με απόλυτη σαφήνεια τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά βέβαια οι Ισραηλινοί επιβάτες, οι οποίοι προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ, μίλησαν σε μέσα ενημέρωσης Ισραηλινά και είπαν, ας πούμε, για τη συμπλοκή και όλα αυτά που έγιναν. Το θέμα είναι το κίνητρο. Γιατί έγινε η συμπλοκή? Οι πρώτες πληροφορίες αναφορές έκαναν λόγο για συμπλοκή στο πιλωτήριο, στη συνέχεια για επιβάτες που κινήθηκαν προς το μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους και τελικά για έναν ή περισσότερους πιλότους, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες και φέρεται να ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους, αποτρέποντας έτσι μια καταστροφή που δεν θα ήταν δεδομένη, έτσι. Ο ένας ο πιλότος ήταν αυτοκτονικός, επιτέθηκε στον συνάδελφό του, τον μαχαίρωσε. Ο άλλος ήταν μαχαιρωμένος βέβαια και είχε τεθεί εκτός. Αν δεν υπήρχε πιλότος, το αεροσκάφος θα είχε συντριβεί. Αλλά τυχαίως, από ό,τι φαίνεται, υπήρχαν δύο πιλότοι, φίλες και φίλοι, μέσα στους επιβάτες, έτσι. Μιλάμε για τύχη, καθαρή. Η Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς επικαλέστηκε μαρτυρία επιβάτητος, σύμφωνα με την οποία το αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο και άρχισε να πραγματοποιεί απότομη κάθοδο βουτιά. Δήλωσε ότι ξαφνικά ακούστηκαν τρομερές κραυγές όλο το αεροπλάνο, προτού 3-5 άντρες εισβάλλουν στο πιλωτήριο, ακινητοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη και άρχισαν να δίνουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο πιλότο που είχε δεχτεί τις μαχαιριές. Καταλάβαμε ότι η κατάσταση σταθεροποιούνταν και συνεχίσαμε την πτήση. Σταδιακά άρχισαν να έρχονται πληροφορίες για το τι είχε συμβεί στο πιλωτήριο, είπε η Σπίγκελ, η συγκεκριμένη γυναίκα. Μια συνεπιβάτηδά της είπε ότι ο συγκυβερνήτης προσπάθησε να δολοφονήσει τον πιλότο και ουσιαστικά να πραγματοποιήσει στη συνέχεια επίθεση αυτοκτονίας με το αεροπλάνο.

συγκεκριμένο κυβερνήτη δεν ξέρω τι ακριβώ ήθελε να κάνει. Ήθελε να πάρει τον έλεγχο βέβαια του αεροπλάνου, κάπου να το ρίξει. Έτσι, ήταν δεδομένο αυτό ότι θα συνέβαινε. Το ευτυχές, όπως είπαμε, είναι ότι βρισκόταν δύο πιλότοι μέσα στο αεροπλάνο. Η αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε χθες ότι το αεροσκάφος ασφαλίστηκε επιτυχώς από ενενεργεία πλήρωμα της Fly Dubai που ταξίδευε με την πτήση. Το αεροπλάνο άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ. Να πω ότι οι αεροπορικές εταιρείες συχνά μετακινούν πιλότους μεταξύ διαφορετικών αεροδρομίων ως επιβάτες και σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές είναι πιθανό οι συγκεκριμένοι πιλότοι να ήταν εκείνοι οι οποίοι εξέπεμψαν τους κωδικούς έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες. Υπάρχει και δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος υποδέχτηκε τους Ισραηλινούς επιβάτες όταν επέστρεψαν, μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια βέβαια, και μάλιστα χαρακτήρισε όλους τους επιβάτες ήρωες, ενώ ευχαρίστησε προσωπικά τον Ινδό πιλότο, ο οποίος ναι μεν την στιγμή που τραυματίζονταν βαριά και δέχονταν τις μαχαιριές κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου με αποτέλεσμα να καταλάβουν οι επιβάτες ότι κάτι δεν πάει καλά και να ορμήξουν στον άλλον τον πιλότο και να τον ακινητοποιήσουν. Μιλάμε για πραγματικό θρίλερ. Τώρα οι δύο πιλότοι δεν ξέρω αν ήταν τυχαία μέσα, αλλά γιατί λέγεται ότι ενδεχομένως αν παρουσίαζε μια καθυστέρηση το αεροπλάνο και πετούσε περισσότερες ώρες, οι διεθνείς κανονισμοί δεν προβλέπουν οι πιλότοι να κάθονται για πολλή ώρα μέσα στο πιλωτήριο και πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι λέει να τους αναπληρώνουν. Ίσως και γι' αυτό τον λόγο να βρίσκονταν ζευγάρι πιλότων ανάμεσα στους επιβάτες στη συγκεκριμένη πτήση. Τέλος καλό, όλα καλά βέβαια. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες όμως θα πρέπει να λυθούν. Τις έχει αναλάβει η Σαουδαραβική αστυνομία βέβαια, πρέπει να πούμε, εκεί όπου νοσηλεύεται και ο Ινδός πιλότος ο οποίος τραυματίστηκε και ο Άραβας πιλότος, ο συγκυβερνήτης ο οποίος έκανε την επίθεση. Μιλάμε για πραγματικό θρίλερ στον αέρα, φίλες και φίλοι, με ένα αίσιο όμως τέλος. Φίλες και φίλοι, να αναφερθώ λίγο στους χορηγούς μας, πριν πάμε στα θέματα βέβαια της κεντρικής επικαιρότητας, γιατί έχουμε και ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος σημαντικές, οι οποίες έγιναν χθες σχετικές ανακοινώσεις. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, καταρχήν να πω ότι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι η ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω ακόμη πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Υπάρχει μια δραματική εξέλιξη που προκαλεί συζητήσεις στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Μιλάμε για την προσπάθεια εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ, μιας γυναίκας στην θανατοποινήτησας βέβαια, έτσι, στην Αμερικανική πολιτεία του Τένεσι. Απέτυχε η εκτέλεση αυτή, διότι η 50χρονη θανατοποινήτησα μεταφέρθηκε μάλλον σπεσμένα σε νοσοκομείο. Η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά παρά τη χορήγηση θανατηφόρου διαλύματος. Η κυρία Πάικ έχει τις αισθήσεις της, εξακολουθεί να έχει καρδιακό παλμό και ακούγεται να ροχαλίζει, αναφέρεται συγκεκριμένα. Και ότι αυτή την ώρα δηλαδή γίνεται προσπάθεια για να σωθεί. Θα τη σώσουν τώρα για να την ξανασκοτώσουν, να την εκτελέσουν στη συνέχεια πάλι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά μιλάμε για μια εκτέλεση η οποία ήταν φιάσκο στην κυριολεξία και αυτό προκαλεί αρκετές συζητήσεις, μιας και η προσπάθεια εκτέλεσής της, επαναλαμβάνουμε, απέτυχε και η ίδια επέζησε, αν και της χορηγήθηκαν δύο δόσεις από ένα πολύ ισχυρό βαρβιτουρικό.

Η Κρίστα Πάικ, η οποία ήταν καταδικασμένη σε θάνατο από το 1996 για τη δολοφονία της Κόλινς Λέμερ, ένα έγκλημα το οποίο είχε διαπραχθεί το 1995. Φανταστείτε, έτσι από το 1995 τώρα γίνονταν η εκτέλεσή της, και μάλιστα ήταν εκτέλεση γυναίκας στο Τένεσι δύο αιώνες μετά, έτσι. Αυτά λένε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Μια πραγματικά υπόθεση που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την εκτέλεση της συγκεκριμένης θανατοποινήτησας, η οποία, όπως είπαμε, μετετράπη σε φιάσκο με αποτέλεσμα η γυναίκα αυτή να είναι ζωντανή και να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για τη ζωή της. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς.

0: Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
0: Μέχρι και 15 χρόνια και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι να περάσουμε τώρα σε οικονομικές ειδήσεις, μιας και χθες έγιναν κάποιες σημαντικές ανακοίνωσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και να δούμε τους νέους κανόνες οι οποίοι τίθενται πλέον, έτσι και τα χρέη σε εφορία και ταμεία, μιας και μιλάμε για την επέκταση της ρύθμισης. Πάμε σε μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων.

Έχουμε έτσι λοιπόν μικρότερες μηνιαίες πληρωμές, περισσότερο χρόνο για να κλείσουν παλιούς λογαριασμούς με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Φέρνει νέα ρύθμιση λοιπόν των 120 δόσεων, η οποία ανοίγει την περίμετρο τόσο ως προς τους οφειλέτες όσο και ως προς τα χρέη που μπορούν να ενταχθούν. Ωστόσο, όποιος θέλει να μπει στη ρύθμιση και κυρίως να παραμείνει σε αυτή, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, να μην αφήνει νέες οφειλές να συσσωρεύονται και να πληρώνει χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις στις δόσεις. Τώρα το νέο αυτό πλαίσιο διευρύνει την ρύθμιση των 72 δόσεων, ανεβάζει τον μέγιστο αριθμό στις 120, δίνει δεύτερη επιλογή σε περίπου 35.000 οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στο προηγούμενο σχήμα και μπορούν πλέον να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής τους σε αυτό το νέο καθεστώς. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές με το νέο σχήμα λοιπόν για την εξόπληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Οι δόσεις μπορούν να φτάσουν στις 120 με την ελάχιστη μηνιαία δόση να ορίζεται στα 30 ευρώ. Η μεγαλύτερη διάρκεια περιορίζει αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

οι οποίες έχουν καταστεί ληξη πρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, το χρονικό όριο μετακινείται κατά ένα έτος, καθώς μέχρι σήμερα καλύπτονταν χρέη έως το τέλος του 2023. Έτσι, στη νέα περίμετρο εντάσσονται και νεότερες οφειλές.

Οι αιτήσεις, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, μπορούν να υποβληθούν στις 30 Ιουνίου του 2027. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την αίτηση, ενώ οι επόμενες πληρώνονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Δυνατότητα μετάβασης στο νέο καθεστώς αποκτούν και οι περίπου 35.000 οφειλέτες που εξυπηρετούν ήδη τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Με αίτησή τους μπορούν να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο, να το σπάσουν σε περισσότερες μηνιαίες καταβολές και έτσι λοιπόν μειώνουν και το ποσό που πληρώνουν κάθε μήνα. Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%. Εδώ είναι βέβαια και μία από τις βασικές παγίδες, αν θέλετε, αυτής της δεκαετούς αποπληρωμής. 120 δόσεις, 10 χρόνια δηλαδή, έτσι. Όσο περισσότερες είναι οι δόσεις, τόσο χαμηλότερη είναι η καταβολή, έτσι. Αλλά αυξάνεται το συνολικό ποσό των τόκων. Με άλλα λόγια, η δεκαετία αγοράζει χρόνο και ρευστότητα, αλλά έχει κόστος.

Μεταξύ, έχουμε και νέους αυστηρότερους κανόνες για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, στην προστασία των συνεπών οφειλετών και τη λειτουργία των servicers που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Έρχεται να αλλάξει το τοπίο στις διμερείς ρυθμίσεις οφειλών προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια, τους servicers. Μειώνεται δραστικά το ποσό της προκαταβολής, αυστηροποιούνται οι κανόνες διαφάνειας και υποπτίας, τίθεται ανώτατο όριο αύξησης του χρέους λόγω τόκων καθυστέρησης, ενώ προβλέπεται και άμεση οικονομική αποζημίωση από τον πιστωτή προς τον οφειλέτη, απαλλαγή πληρωμής όταν οι σερβισερς παραβιάζουν τους κανόνες. Με το νέο καθεστώς, για παράδειγμα, σε μια οφειλή 100.000 ευρώ, η ανώτατη αρχική καταβολή μειώνεται σε 15.000 ευρώ, χωρίς να απαιτείται προκαταβολή 40 ή 50.000, όπως συμβαίνει σήμερα. Αυτό συνέβαινε έως σήμερα. Ενώ εάν δεν τηρηθούν όροι και προθεσμίας, σε μια δόση 600 ευρώ ο συνεπής οφειλέτης ωφελείται με πίστοση 3.000 ευρώ, δηλαδή 5 δόσεις, στην περίπτωση που ο πιστωτής παραβιάσει τη συμφωνία ρύθμισης και προβεί σε μέτρα έσπραξης.

Με το νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος, επαναλαμβάνουμε έτσι, τα χρέη του σερβισερς, δεν μιλάμε τώρα για το χρέος του δημόσιου, αυτή είναι άλλη ρύθμιση δηλαδή. Γίνεται μια καθαρή επιλογή, μπαίνουν κανόνες, προθεσμίες και αυξημένος έλεγχος εκεί όπου μέχρι σήμερα υπήρχαν συχνά καθυστερήσεις και αβεβαιότητα. Αυτά είπε μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η κυρία Θεόνια Λαμπάση.

0: παρεμβάσεις του μεταξύ της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Μίλησε στον Α, τόνισε ότι από την έναρξη της κρίσης έχουν διατεθεί 1 δις ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, ανέφερε ο Υπουργός. Τόνισε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να αισθανθούν ανασφάλεια και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές του πετρελαίου. Αναφέρθηκε και στο ελληνικό αίτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Υπουργός. Υπογράμμισε ότι αυτό δεν αφορά την επιβολή νέου φόρου, αλλά τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου. Δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο, είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα θα αποκτήσει πρόσθετες δυνατότητες, ούτως ώστε να χρηματοδοτήσει περισσότερα μέτρα στήριξης. Ένα απόσπασμα από τον Υπουργό να ακούσουμε.
1: Εγώ θα σας πω ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, από την περασμένη άνοιξη. Η Ευρώπη συνολικά, αν δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες, η χώρα μας είναι στις πρώτες 3 χώρες της Ευρώπης στα συνολικά μέτρα στήριξης, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνησή της, και θα είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα. Οι πολίτες που μας βλέπουν δεν πρέπει να αισθανθούν ανασφάλεια. Το αποδεικνύει ο Πρωθυπουργός, το αποδεικνύει η κυβέρνηση καθημερινά. Σήμερα ανακοινώσαμε και άλλα μέτρα, όπως είδατε.
2: Θα πάμε.
1: Σε 120 δόσεις. Θα είμαστε δίπλα τους, παρακολουθώντας φυσικά και τις τιμές του πετρελαίου, πλέον ανά 15 ημέρες. Mm-hmm. Γιατί, όπως έχετε δει και εσείς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτές. Οπότε, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί να πω εδώ, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει χειμώνας, τι σημαίνει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Άρα, σε 15 μέρες από τώρα θα είμαστε εκεί. Για να στηρίξουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης και να είμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια και σε κάθε επιχείρηση στη χώρα.
2: Φαντάζομαι αυτό θα τρέχει στην πορεία του χειμώνα, γιατί θα στηρίξετε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75. Εάν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα, θα πρέπει και αυτή η στήριξη να αλλάξει. Έτσι.
1: Μα εκ των πραγμάτων είναι έτσι. Αυτό είναι και το λογικό από το οποίο λέτε. Mm-hmm. Και η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες για να κάνει αυτές τις ενέργειες σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μιλήσαμε και για την πρωτοβουλία, άκουσα το ρεπορτάζ για την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα είναι από εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν αυτές τις δυνατότητες. Σας είπα πριν, έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Mm-hmm. Η ερώτησή σας είναι επαρκή. Εγώ θα σας πω ότι τα προβλήματα είναι πάντα μεγαλύτερα. Ο στόχος μας είναι όμως να είμαστε δίπλα. Τα μέτρα της δεν θα ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ταυτοχρόνως. Άρα, σε κάθε βήμα, σε κάθε δυσκολία που θα υπάρχει, οι πολίτες να ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα
2: τους. Τι ζητάμε από την Κομισιόν?
0: Μάλιστα. Με τις μάχες τώρα εντός Βουλής επιχειρεί το Πασόκ να παίξει μπάλα στο πεδίο. Σε ένα πεδίο, μάλλον από όπου απουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, μια και δεν διαθέτει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη, μετά την παρουσίαση της πρώτης δόσης ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ειδικότερα στα καύσιμα από την κυβέρνηση, έτσι είχαμε και τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, από την κυβέρνηση έσπευσε να καταθέσει 2 τροπολογίες για να αναδείξει την δική της ατζέντα. Και βέβαια το Πασόκ, νομίζω, ακριβώς εξαιτίας αυτού του λόγου δείχνει να ψαλιδίζει και όλα στη διαφορά του με την Ελλάδα. Η διαφορά σε ορισμένες δημοσκοπήσεις είναι εντός του δημοσκοπικού λάθους, δηλαδή για το οποίο θα είναι δεύτερος, μιλάμε πάντα έτσι. Χαρακτήρισε χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη πανικόβλητο. Διαπίστωσε το Πασόκ ότι ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, αφού ενώ απέρριπτε εκ νέου στις 2 Σεπτεμβρίου την πρόταση του Πασόκ, 28 μέρες μετά υιοθέτησε την πρόταση, ανακοινώνοντας 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, χωρίς ωστόσο την εισήγηση για κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Το Πασόκ επιχειρεί να αναδείξει και τις προτάσεις του. Βέβαια, κατέθεσε αργά το βράδυ χθες 2 τροπολογίες. Η πρώτη παραπέμπει σε μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου υπερβαίνει την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον επίσημο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας, και από την εξέλιξη αυτή προκύπτουν πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ. Με τον προτινόμενο μηχανισμό, τα πρόσθετα του Πασόκ, η πρόταση αυτή, έτσι, τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που δημιουργούνται από την ενεργειακή ακρίβεια δεν παραμένουν αυτομάτως ως πρόσθετο όφελος για το δημόσιο, αλλά επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο για το οποίο έχει μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει και μια δεύτερη τροπολογία, αφορά στην πρόταση για την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, της Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa και την εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφισταμένων Golden Visa όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης. Τα στελέχη του Πασόκ, τα οποία προαναγγείλουν μια προσπάθεια αποδόμησης του κυβερνητικού έργου, ειδικότερα σε αυτόν τον τομέα, με πιο συντονισμένο τρόπο και με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών και στελεχών, αναδεικνύοντας κάθε φορά το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος, τις περιοδίες τις οποίες πραγματοποιούν.

Να θυμίσουμε ότι χθες ανακοινώθηκε πως το πετρέλαιο κίνηση σε επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για τις επόμενες 15 ημέρες. Στην κρατική παρέμβαση θα προσθεθούν οι προσφορές των διελιστηρίων και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με την έκπτωση των διελιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ.

θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο θα ισχύσει από το πρώτο δεκαμερθήμερο του Οκτωβρίου. Από σήμερα δηλαδή. Να πούμε ακόμη πως για το πετρέλαιο θέρμανσης οι ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες. Τα έχουμε πει αυτά, 14 του μηνός δηλαδή. Στις 15 διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας πως το τελικό ύψος της επιδότησης θα προκύψει από συνδυαστική παρέμβαση κυβέρνησης διελιστηρίων και θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές, οι οποίες βέβαια έχουν φοβερά σκαμπανεβάσματα, φίλες και φίλοι, και μεταβάλλονται καθημερινά. Γι' αυτό, όπως εξήγησε, οι τελικές εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις 15 Οκτωβρίου. Είπαμε ότι χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι έστειλε και επιστολή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία κοινοποίησε και στον πρόεδρο του Eurogroup, τον Πηγιαρακάκη δηλαδή, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν πρόσθετη έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις, τόνισε, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας αιχμή για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός ότι οι παρεμβάσεις γίνονται με βάση τις δυνατότητες οικονομίας και με κοινωνική στόχευση ώστε να ωφελούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι.

σχετικά τώρα με τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει προκύψει με καβαλημένα καλάμια και υπουργούς οι οποίοι παρουσιάζουν έτσι μια συμπεριφορά λαζονική ή οτιδήποτε άλλο, για τη δημόσια αυτή αντιπαράθεση ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε, γιατί ουσιαστικά απάντησε στην αδελφή του, έτσι, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Είπε ότι και το ύφος παράγει εντυπώσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο λόγος μας οφείλει να είναι και μετρημένος. Κατέληξε στο τέλος, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Εγώ το κάνω, λέει, και όχι οποιοδήποτε άλλος. Εγώ θα αξιολογήσω.

το μήνυμα που έστειλε μέσω αυτή τη απάντηση ο Πρωθυπουργός προς το εσωτερικό κυβέρνησης και κόμματος ήταν σαφές, κατά την εισήγησή του τη χθεσινή. Πρέπει άπαντες δηλαδή να είναι προσεκτικοί στο ύφος των τοποθετήσεών τους. Πρέπει όλοι οι υπουργοί να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο και όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους. Και ο μόνος που μπορεί να κρίνει τον κυβερνητικό πολιτικό προσωπικό μέχρι την ώρα της κρίσης των πολιτών είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι, συζητήθηκε μάλλον το τελευταίο σκέλος αυτό, το ότι εγώ αξιολογώ, συζητήθηκε περισσότερο και από την μάλλον ήπια κίτρινη κάρτα προς υπουργούς κυβέρνησης και βουλευτές, καθώς ήταν η έμεση πλην σαφής απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη στα καβαλημένα καλάμια της Ντόρας Μπακογιάννη. Έτσι, και απέδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη καβαλημένα καλάμια σε κάποια μέλη της κυβέρνησης. Αυτό το έκανε μόλις πριν από λίγες μέρες.

ως επισημένου σχετικά ρεπορτάζ στην πραγματικότητα, απαντώντας την κυρία Μπακογιάννη και πέραν της ιδιαιτερότητας της σχέσης της οικογενειακής που υπάρχει, ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε όλους για διάφορα καπετανάτα που διαμορφώνονται, ενώ βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις σχετίζονται με προσωπικές δυσαρέσκειες, σε άλλες με τοπικούς ανταγωνισμούς. Υπάρχουν και ανταγωνισμοί, έτσι, βουλευτών και βουλευτών, αν ένας βουλευτής είναι υπουργός, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο. Και διαγωνισμοί στα τοπικά ψηφοδέλτια και στις τοπικές υποψηφιότητες και ούτω καθεξής. Το μήνυμα είναι ευκρινές. Δηλαδή, λέει, εγώ έχω το προνόμιο, λέει ο Μητσοτάκης, γιατί και την ευθύνη να κρίνω το πολιτικό προσωπικό μου και θα κριθώ κι εγώ, λέει, γι' αυτό στην ώρα της κάλπης.

Και ταυτόχρονα πρέπει να πω, λίγο πριν την τοποθέτηση αυτή του Πρωθυπουργού, είχε προηγηθεί η εμφάνιση του πρώην Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και επίσης στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, συγγενή, όπου είπε τη φράση: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, σχετικά με τα φαινόμενα αλαζονία στην κυβέρνηση.

φίλε και φίλοι, η Τράπεζα Υπήρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρινίο. Αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσεί τι ουρέ και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσεί ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σα και απολαμβάνετε αποδόσει έω 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, δίπλα σα, όπω πρέπει να είναι μια τράπεζα. Να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σα. Το Αγρίνιο, η General Tools, φίλε και φίλοι, είναι η επιλογή για όσου ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίηση, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν λοιπόν θέλετε ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκίνησε και η Αλθέα Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου βρίσκεται και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής. Από τις 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η παραλαβή πράσινης ελιάς Αγρινίου, νέας εισοδίας με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη και είναι έτοιμη να υποδεχτεί και τη φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των παραδόσεών σας μπορείτε να επικοινωνείτε με το 26410-92536 Αλθέα Olive Products Κώστας Παπαευθυμίου με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας.

Να πω ότι για τη ρύθμιση των 120 δόσεων υπήρχε και ανακοίνωση και από τον Σύλλογο Εμπόρων Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου. Εκφράζει θετική στάση ο ΣΕΔΑ απέναντι σε αυτές τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και σχετικά με την επέκταση δηλαδή της ρύθμισης των οφειλών από 72 σε 120 των δόσεων και επισημαίνει παράλληλα την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της τοπικής αγοράς και των επιχειρήσεων. Μιλάει πάντως κάνει λόγο για ανάσα ο ΣΕΔΑ, θα το δούμε και λίγο πιο αναλυτικά αυτό σε λίγο όταν περάσουμε και έτσι στην τοπική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, σε λίγα λεπτά. Έχουμε νέα δεδομένα για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά φέρνει το ελληνικό νομοσχέδιο, το οποίο θέτει ως ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο επαλήθευσης της ηλικίας και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται υπό διαμόρφωση το EU Kids Act. Είναι μια ευρύτερη πρόταση για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών και ορισμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα το ελληνικό σχέδιο νόμου αφορά... Έχει να κάνει με την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέτει ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 χρόνια για την πρόσβαση σε αυτά. Οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ, όπως είπα, την 1η του Γενάρη. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ρύθμισης, όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος, θεωρεί ότι συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες αξιόπιστες και αναλογικές λύσεις που περιορίζουν τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και προστατεύουν την ιδιωτικότητα. Το ελληνικό σχέδιο δεν επιβάλλει κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή. Τώρα, για το αν είναι υποχρεωτικό και το kids.gov.gr wallet στο ελληνικό σχέδιο νόμου, η απάντηση είναι όχι. Το νομοσχέδιο δεν επιβάλλει συγκεκριμένη μέθοδο επαλήθευσης της ηλικίας. Το kids.gov.gr wallet και το gov.gr wallet αναφέρονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς έχουν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά συμβατά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου προς την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την αναλογικότητα, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Υπάρχουν και άλλες βέβαια ερωτήσεις τις οποίες απαντούν τα αρμόδια υπουργεία, αν θέλετε, φίλες και φίλοι, σχετικά με το ζήτημα αυτό, το οποίο μπαίνει και αυτό στην καθημερινότητά μας, δηλαδή τους περιορισμούς στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους. Αυτά από την 1η Ιανουαρίου.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στον Αντένα Σταρ Πάντα στους 103,5 πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα. Λίγο μετά τις 9 έως τις 11, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εδώ, σε συνεργασία βέβαια και φέτος με τον Παραπολιτικά FM. Το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Ακούτε δηλαδή ενημέρωση και από τον Παραπολιτικά FM και από τον Αντένα Σταρ φυσικά. 4 ώρες από εδώ, από το στούντιο του Αντένα Σταρ. Ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάζης λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι. 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένεια από τον Παραπολιτικά FM. 2 με 4 τα κακά κορίτσια, ενημερωτικό μαγκαζίνο επίσης από τον Παραπολιτικά FM. Ουσιαστικά έχουμε μια πολύ ωραία και πιστεύω ενδιαφέρουσα σε κάθε περίπτωση ενημερωτική ζώνη, η οποία ξεκινά από τις 7 το πρωί και τελειώνει στις 4 το απόγευμα.

Λοιπόν, βλέπω και εδώ και άλλη μια ανάρτηση του Νίκου Αλιάχα, έτσι, του σπουδαίου αυτού του Λακαρνάνε, έτσι, ο οποίος ποτέ δεν κρύβει την αγάπη του για τον τόπο του, το Μεσολόγγι, την Άπακτο, το Αγρίνιο, γενικότερα έτσι, ειδικότερα για το Μεσολόγγι βέβαια, και μας διαφημίζει παντού, έτσι. Φαντάζεστε να το κάνανε όλο αυτό οι επώνυμοι του Λακαρνάνε, όλοι να το έκαναν αυτό που κάνει ο Νίκος Αλιάχας, έτσι. Δεν το κάνουν όμως. Τέλος πάντων, ο καθένας κρίνεται σίγουρα. Και δείχνει πόσο αγαπάει ο καθένας τον τόπο του. Ή λιγότερο ή περισσότερο. Ή καθόλου ενδεχομένως κάποιοι. Μια ιδιαίτερη σχέση πάντως που κρατάει εδώ και δύο δεκαετίες αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Νίκος Αλιάχας μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram. Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος, δημοφιλέστατο στη Γαλλία βέβαια να θυμίσουμε, φυσικά και στη χώρα μας, αναφέρθηκε στη βαθιά φιλία, την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία αγάπη του που του συνδέουν εδώ και 20 χρόνια με τις μοναχές της Μονής του Αγίου Νεκτάριου, που είναι κοντά στην Άφπακτο το μοναστήρι αυτό, το γυναικείο μοναστήρι. Όπως εξομολογείται στην ανάρτησή του, όλα αυτά τα χρόνια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί από κοντά τη ζωή και την πορεία των μοναχών, οι οποίες έχουν αφιερώσει την ζωή τους στην πίστη, αλλά και στην έμπρακτη προσφορά τους στον συνάνθρωπο. 20 χρόνια φιλίας, πίστης και χαμόγελων με τις φίλες μου, τις μοναχές στη Μονή του Αγίου Νεκταρίου κοντά στην Άφπακτο, γράφει στην ανάρτησή του. 20 χρόνια που τις βλέπω να αφιερώνουν τη ζωή τους στην πίστη αλλά και στον συνάνθρωπο με διακριτικότητα, προσφορά και αγάπη. Προσφέρουν ακούραστα, μακριά από τον θόρυβο της εποχής μας, με την ήρεμη δύναμη εκείνων που επέλεξαν να υπηρετούν.

Οι μοναχές αυτές προσφέρουν ακούραστα μακριά από τον θόρυβο της εποχής μας, με την ήρεμη δύναμη εκείνων που επέλεξαν να υπηρετούν. Κάποιες παρουσίες μας θυμίζουν πως το να προσφέρεις με όλη την ψυχή σου είναι ίσως ένας από τους ομορφότερους τρόπους να τιμάς το μυστήριο της ύπαρξης, γράφει ο Νίκος Αλιάγας, και μάλιστα δημοσιοποιεί μια πολύ ωραία φωτογραφία με τον ίδιο να κάθεται σε έναν καναπέ και τις μοναχές να τον περιστοιχίζουν. Μάλιστα, και να μην έχουν αυτό το σοβαρό ύφος οι μοναχές, αλλά τίθεται να είναι όλες χαμογελαστές, γελαστές και να βγαίνει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Αυτά από τον Νίκο Αλιάγα, λοιπόν, στο οποίο έχει 1,2 εκατομμύρια ακολούθους, πρέπει να πούμε, στο Instagram, και την ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο για τις μοναχές της Μονής του Αγίου Νεκταρίου στην Αύπακτο.

Να πω ότι χθες είχαμε και μια εκδήλωση ενδιαφέρουσα, η οποία έγινε στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Εκεί πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από το τεχνικό επιμελητήριο για την λειτουργική αναβάθμιση του συγκροτήματος. Υπήρχε και αρκετό ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, εκεί από τον κόσμο. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας ζωντανά εδώ στο στούντιο του Ανταναστάρ, τον πρόεδρο του Θεάτρου Λακαρανίας, τον Παναγιώτη Κέκελο. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό το οποίο σημειώθηκε την Τρίτη σε περιοχή του Ξηρομέρου, φίλες και φίλοι. Ένας 64χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην κατοικία του. Έγινε χθες όμως γνωστό αυτό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τον άντρα βρήκε η αδελφή του, η οποία ενημέρωσε τις αρχές. Ο 64χρονος ήταν αγρότης, κατοικούσε μόνος του. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοχειρία, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού. Για την υπόθεση αναμένεται να ακολουθηθούν βέβαια όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Έχει αναλάβει και η αστυνομία βέβαια την διερεύνηση της υπόθεσης, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοια τραγικά περιστατικά. Η είδηση βέβαια προκάλεσε θλίψη εκεί στην τοπική κοινωνία, στο χωριό αυτού του Ξηρομέρου, που 64χρονος ζούσε σε όλη τη ζωή.

0: Άλλο ενδιαφέρον, σε απογευματινή λειτουργία περνά από τις 20 Οκτωβρίου η χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αγρινίου, απαντώντας στο βασικό αίτημα της κάλυψης όσο δυνατόν περισσότερων αναγκών. Η απογευματινή λειτουργία δεν αφορά μόνο περισσότερα ραντεβού, αφορά ασθενείς που χρειάζονται χειρουργική εκτίμηση, δεύτερη γνώμη, προεγχειρητικό σχεδιασμό ή μεταεγχειρητική παρακολούθηση και μέχρι σήμερα καλούνται να περιμένουν για να εξυπηρετηθούν. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής είναι ο Χρήστος Μπαρτζόκας. Υπογραμμίζει ότι η απογευματινή λειτουργία αποτελεί μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που έχουν καταγραφεί. Τονίζει ο γιατρός, ο χειρουργός, ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που χρειάζεται να εξεταστεί και να παρακολουθηθεί με την έναρξη των απογευματινών ιατρίων. Προσπαθούμε, λέει, να δημιουργήσουμε επιπλέον δυνατότητες. Η λειτουργία του ιατρίου εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου και ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας και της περιοχής. Στόχος είναι η διεύρυνση της πρόσβασης σε εξειδικευμένες χειρουργικές υπηρεσίες, η δυνατότητα προγραμματισμένης εξέτασης πέραν του πρωινού ωραρίου, η πληρέστερη αξιοποίηση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού του νοσοκομείου. Το απογευματινό χειρουργικό ιατρείο θα παρέχει ολοκληρωμένη αξιολόγηση και εξατομικευμένη αντιμετώπιση περιστατικών γενικής χειρουργικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους όπως η λαπαροσκοπική χειρουργική, τη χολιδόχου κύστης και των κύλων, καθώς και η εφαρμογή τεχνικών λέιζερ. Μάλιστα, είναι μια θετική εξέλιξη σίγουρα για το νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου γενικώς βέβαια πρέπει να σας πω ότι καταγράφω πάρα πολλά παράπονα, ειδικότερα από ηλικιωμένους συμπολίτες μας κλπ. Οι οποίοι προσπαθούν να κλείσουν ραντεβού. Βαγγέλη, εσύ πόσο έκανες για να πας, για να κάνεις ραντεβού, ας πούμε, με κάποιο γιατρό? Μεγαλύτερη καθυστέρηση, ας πούμε, για κύλη.
1: Για την κύλη στο φτερό.
0: Στο φτερό, έκανες αμέσως. Σε άλλες περιπτώσεις.
1: Σε βάζω την επόμενη εβδομάδα.
0: Για την κύλη, για την επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό τηλεφωνικά ή διαδικτυακά?
1: Πήγα εκεί.
0: Πήγες επί τόπου. Έκλεισες ραντεβού τηλεφωνικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως περίμενες πάρα πολύ, έτσι, για άλλου είδους. Μήνες ολόκληρους. Γιατί παρακολουθώ και εγώ, έκανα ένα τεστ δηλαδή από μόνος μου. Μπήκα στην ιστοσελίδα, στο Find Doctors, λέγεται η εφαρμογή, και στο νοσοκομείο του Αγρίνιου για να βρω κάποιες ειδικότητες. Για παράδειγμα, ας πούμε, οφθαλμίατρο δεν βρίσκεις ούτε με σφαίρες. Μέχρι τον Ιανουάριο δηλαδή δεν υπάρχει ραντεβού με οφθαλμίατρο. Πολύ δύσκολο και μεγάλη καθυστέρηση και για καρδιολόγο. Σοβαρές καθυστερήσεις επίσης και για άλλες ειδικότητες. Π.χ. γάστρεντερολόγος επίσης είναι κάτι το οποίο είναι τελείως απίθανο να βρεθεί ραντεβού γρήγορα στο τμήμα το γάστρεντερολογικό του νοσοκομείου του Αγρίνιου. Εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα δηλαδή τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τη στιγμή όμως που δεν υπάρχουν γιατροί?

Φυσικά θα μου πείτε, αν είναι ένας γιατρός στο τμήμα αυτό, πόσο κόσμο θα προκύψει, αν είναι και καλός ο γιατρός κιόλας, έτσι, γιατί υπάρχουν και σε ορισμένες περιπτώσεις που οι γιατροί είναι καλοί, έχουν πολύ καλό όνομα και σπέβδει όλος ο κόσμος σε αυτούς. Έτσι. Και έτσι δεν βρίσκει ραντεβού με τίποτα.

Και μην ξεχνάμε ότι τα απογευματινά ιατρία έχουν και κόστος, έτσι δεν είναι, Ευάγγελε? Πρέπει να πληρώσεις κιόλας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλες αλλού είναι τα ποσά. Εμένα μου είπε ένας ασθενής ότι έδωσε 35 ευρώ. Αυτό δεν είναι λίγο. Άλλο να δίνεις 10 ευρώ, 20 ευρώ και άλλο να δίνεις 35. Για έναν συνταξιούχο, ας πούμε, ο οποίος έχει ένα σωρό έξοδα, τα 35 είναι υπόθεση.

Το κακό είναι ότι οδηγούνται έτσι κόσμος ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα σε τέτοιου είδους λύσεις, τα απογευματινά ιατρία δηλαδή, για να έχουν πιο γρήγορα ραντεβού, και αυτό σημαίνει κόστος.

Χθες είχαμε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Σας είπαμε ότι εφόσον υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, εδώ είμαστε. Το ενδιαφέρον ήταν η παρέμβαση που έκανε στην αρχή ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, σχετικά με το έλλειμμα το οποίο έχει διαπιστωθεί στην οικονομική υπηρεσία. Αλλά μίλησε και για την κατάσταση στην ΔΕΙΑ, την απόβαση για την αύξηση 10% και γενικότερα την οικονομική κατάσταση στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Και βέβαια, κ. Παπαναστασίου, το πήγε ακόμα παραπέρα. Αναφέρθηκε δηλαδή και στην οικονομική κατάσταση των Δήμων γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά και του Δήμου Αγρινίου. Το σύνθημά του ήταν βέβαια και το κεντρικό νόημα, ότι δεν θα πάψει ποτέ αυτή η Δημοτική Αρχή να παλεύει και κάτω από πολύ αντίξουες συνθήκες. Βέβαια, ξεκίνησε από πολύ χειρότερες συνθήκες, η αλήθεια είναι, αυτή η Δημοτική Αρχή, μέσα σε σκληρό μνημόνιο, όπου οι περισσότεροι Δήμοι είχαν γονατίσει. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε έτσι να πορευθεί ο Δήμος Αγρινίου. Τώρα τον βλέπουμε κάπως τριμωγμένο, η αλήθεια είναι, και οδεύει και σε κάποιες λύσεις δανειοδότησης, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την ΔΕΙΑ. Θα το ακούσουμε αυτό σε λίγο. Να πω ότι χθες όμως είχαμε μια άλλη απόφαση, ομόφωνη, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την σύσταση 75 νέων μόνιμων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, με σκοπό την πλήρη στελέχωση των δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρέφων υπηκών σταθμών του Δήμου Αγρινίου. Σύμφωνα με την εισήγηση, η ανάγκη αυτή καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική, δεδομένου ότι δημοτικοί, παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί παρέχουν καθημερινά υπηρεσίες φροντίδας, αγωγής, παιδαγωγικής υποστήριξης, σύντησης και υγιεινής σε βρέφη και νήπια, και ως εκ τούτου απαιτούν σταθερή και επαρκή στελέχωση. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ορθολογική και σταθερή στελέχωση των δημοτικών σταθμών, είτε είναι παιδική είτε βρεφική, ώστε οι πάγιες λειτουργικές ανάγκες τους να μην αντιμετωπίζονται αποκλειστικά μέσω επαναλαμβανόμενων προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο προβλέπεται για όλη την Ελλάδα, πρέπει να σας πω. Αυτό δηλαδή το προσωπικό ορισμένου χρόνου των δομών αυτών μετατρέπεται. Προσλήψεις τους μετατρέπονται σε. Γίνονται μόνιμο, μάλλον, χαρακτήρα οι εργαζόμενοι αυτοί. Όπως τονίστηκε, σημασία έχει η πρόβλεψη ότι ο αριθμός των θέσεων που συστήνονται προσδιορίζεται με βάση την πλήρη δυναμικότητα των σταθμών του Δήμου Αγρινίου, όπου λειτουργούν συνολικά 16 δομές, πρέπει να σας πούμε. Οι δομές αυτές στο Δήμο Αγρινίου έχουν μια συνολική πλήρη δυναμικότητα 999 βρεφών και νηπίων, όχι χιλίων, 999. Και βέβαια υπάρχει και μια αναλυτική εδώ ενημέρωση για το πόσες θέσεις καλύπτει μνηπίων και βρεφών όλη αυτή η σταθμή, φίλες και φίλοι, για την εξασφάλιση της επάρκειας λοιπόν σε παιδαγωγικό, βοηθητικό, υποστηρικτικό προσωπικό. Η πρόταση προκρίνει την σύσταση 75 οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού για τον Δήμο Αγρινίου. Είναι 17 θέσεις παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, είναι 26 θέσεις βοηθών βρεφών ποιοκόμων, 14 θέσεις μαγείρων και προσωπικού εστίασης, 18 θέσεις προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων.

Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια σημαντική αναφορά σε μια άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται. Ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τώρα τι την κάνει να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Η Αλθέα Olive Products, φίλες και φίλοι, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, έχει ήδη ανακοινώσει την έναρξη της παραλαβής πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εσοδείας από τις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό. Η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχτεί αυτή την φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26-410-92-536. Αλθέα Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σα. Στο Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σα, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο τη Εθνική Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: Διπλή ενημέρωση παρήχε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο με την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος, ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου, σχετικά με τον έλεγχο στην οικονομική υπηρεσία αλλά και τις εξελίξεις στην ΔΕΗΑ. Ειδικότερα για την οικονομική υπηρεσία, ο Δήμαρχος είπε πως διαπιστώθηκε ασυμφωνία παραστατικών και ταμείου. Εδώ έχουμε έναν εσωτερικό έλεγχο, όπως είναι γνωστό, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρουμε περισσότερα ούτε πόσα τυποτεία συμφωνία, σε τι ποσό υπάρχει, ποιος εμπλέκεται. Μάλλον έχει ακουστεί, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εμπλοκή υπαλλήλου. Θα δούμε βέβαια, έτσι. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη, τα αποτελέσματά του αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ίσως και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέχρι το τέλος της, να δούμε τι θα βγάλει αυτό το πόρισμα. Και βέβαια, αν υπάρχει τέτοιου είδους πόρισμα, μπορεί ενδεχομένως να γίνει και ένας περαιτέρω, ακόμη πιο εξονυχιστικός έλεγχος από άλλες υπηρεσίες. Για την ΔΕΙΑ τώρα, για την οικονομική κατάσταση εκεί, ο Δήμαρχος είπε πως πλέον έχει αλλάξει διαδικασία για τα τέλη, ότι δεν περνούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και ότι η απόφαση αυτή που ελήφθη τώρα για την αύξηση 10% θα ελεγχθεί από την ΡΑΕΗ, την ανεξάρτητη αυτή αρχή. Είναι με βάση μελέτη, λέει, η υπηρεσία πρότεινε 21%, προσπάθησε το ΔΣΟΥ να κατεβάσει, βέβαια, να βρει μια αιτιολογία και η αύξηση τελικά να είναι σαφώς μικρότερη, να είναι της τάξης του 10%. Μπορεί η ΡΑΕΗ, με βάση μελέτες που έχει κλπ., να πει: όπα, ΔΕΙΑ, δεν έχει πάρει απόφαση για σωστή αύξηση και θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην επιχείρηση. Και να πει η ΡΑΕΗ: πάρετε απόφαση για μεγαλύτερη αύξηση. Μπορεί να συμβεί και αυτό, έτσι. Δεν αποκλείεται. Να ακούσουμε λίγο όμως την παρέμβαση, νομίζω, του κ. Παπαναστασίου, γιατί έχει μια σημασία.
1: Η πρώτη ανακοίνωση αφορά ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί στην οικονομική υπηρεσία, όπου διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ παραστατικών και ταμείου. Το ζήτημα έχει ήδη διαβιβαστεί στον εσωτερικό ελεγκτή για τον προβλεπόμενο έλεγχο και αναμένουμε το σχετικό πόρισμα βάσει του οποίου θα αξιολογηθούν τα επόμενα βήματα. Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά την ΔΕΙΑ. Έχει αλλάξει με βάση το νέο κώδικα η διαδικασία με την οποία βγαίνουν και καθορίζονται τα τέλη. Πλέον τα τέλη της ΔΕΙΑ δεν περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν πάνε να ελέγχονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και υδάτων. Με βάση την... θα σας πω πολλά πράγματα τώρα σχετικά, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί πολλές φορές λέγονται διάφορες ανακρίβειες. Με βάση λοιπόν μελέτη που προβλέπεται από τον νόμο ότι πρέπει να γίνει, η υπηρεσία πρότεινε μια αύξηση περίπου του 21%. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος προσπάθησαν να βρουν αιτιολογίες προκειμένου αυτό να το ψηφίσουν με μια αύξηση του 10%. Επειδή και πέρυσι μια αύξηση του 4% που υδρώσαμε για να είναι μόνο τόση, ακούστηκαν διάφορα ότι πανάκριβο νερό και τα λοιπά. Το αν είναι ακριβό ή όχι, φαίνεται γενικώς τι συμβαίνει από πάρα πολλά πράγματα. Και δεν είναι μόνο το νερό, γιατί εδώ συνυπολογίζεται στη ΔΕΙΑ και το κόστος της αποχέτευσης. Είναι διαφορετικό το σύστημα όπου υπάρχει ΔΕΙΑ, είναι διαφορετικό το σύστημα όπου υπάρχουν υπηρεσίες σύνδρευσης δήμων και δεν υπάρχουν ΔΕΙΑ. Και να σας πω γιατί που έγκυται αυτή η διαφορά. Ότι από όταν ξέσπασε η ενεργειακή κρίση, οι δήμοι, για τους δήμους υπολογίζονταν από το Υπουργείο Εσωτερικών το κόστος της ενέργειας και κάτι το οποίο δεν έγινε για τη ΔΕΙΑ. Οπότε οι δήμοι χρηματοδοτήθηκαν για το αυξημένο κόστος ενέργειας εκείνη την εποχή. Η ΔΕΙΑ όμως δεν χρηματοδοτήθηκαν στο σύνολο της χώρας. Με αποτέλεσμα, οι δήμοι που δεν είχαν ΔΕΙΑ για την ίδρυυσή τους πήραν χρήματα για το ενεργειακό κόστος. Ενώ οι δήμοι που είχαν ΔΕΙΑ, οι ΔΕΙΑ δεν πήραν αυτά τα χρήματα. Εκεί δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάτι που ανάγκασε και ξέρετε πάρα πολύ καλά να τροποποιήσουμε αποφάσεις προκειμένου με έμεσο τρόπο να βοηθήσουμε τη ΔΕΙΑ. Τα έχω πει και σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος Αγρινιού δεν χρωστάει τίποτα στη ΔΕΙΑ. Γιατί? Γιατί της έχει εκχωρήσει τα δίκτυά του, τα οποία κανονικά είναι δική του ιδιοκτησία. Όλα. Άρα μη συζητάμε πάλι το ίδιο πράγμα και δεν θέλω να το ακούω καν. Γιατί στην πραγματικότητα η ΔΕΙΑ έπρεπε να δίνει χρήματα στο Δήμο. Αν και είναι το ίδιο πράγμα τελικά. Μόνο που η ΔΕΙΑ είναι κλειστός λογαριασμός. Είναι έσοδα-έξοδα. Η ΔΕΙΑ δεν μπορεί, γι' αυτό δεν είχε χρηματοδοτηθεί από το κράτος. Δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και άλλαξε αυτό από τον κώδικα τώρα. Τι είπε λοιπόν ο νέος κώδικας? Άλλαξε το καθεστώς λειτουργίας της ΔΕΙΑ με αποτέλεσμα πλέον οι ΔΕΙΑ να μπορούν να πάρουν στο σύνολο της χώρας 230 εκατομμύρια από το κράτος. Την ώρα όμως που χρωστούν για ενέργεια 600 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Τι γίνεται λοιπόν? Και αυτά που σας λέω συζητήθηκαν στις 1 του Σεπτέμβρη στο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία του κυρίου Πιερακάκη και του κυρίου Λιβάνιου, του Υπουργού Εσωτερικών δηλαδή και του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά ήταν και ο υφυπουργός αρμόδιος για το ο κύριος Πετραλιάς. Τι υπόθηκε λοιπόν, γιατί είχε γίνει μια συνάντηση σχετικά με το κόστος της κιλοβατόρας στα ΦΟΠ των Δήμων και γενικότερα στους Δήμους. Ξέρετε πόσο είναι η τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουν οι Δήμοι της χώρας σήμερα? 0,26. Την ώρα που στα νοικοκυριά είναι 0,17, 0,16, αλλά και τα τιμολόγια που ρυθμίζονται για ένα χρόνο σταθερά και τα λοιπά πάνε και στο 0,11 και στο 0,12. Και οι μεγάλοι καταναλωτές, βιομηχανίες και έχουν 0,08, 0,09 ή 0,10.
0: Λοιπόν, ανέφερε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για να δείξει ο Δήμαρχος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΙΑ όλης της χώρας τα οικονομικά και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί η ΔΕΙΑ Αγρινίου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό θα συνάψει και το συγκεκριμένο δάνειο να απαλείψει τα χρέη στη ΔΕΗ, ούτως ώστε ενδεχομένως να πάμε στη συνέχεια και σε πιο φθηνό τιμολόγιο. Να πω ότι δεν αναφέρθηκε σε ενεργειακές κοινότητες, για τις οποίες μίλησε ιδιαίτερα στην εκπομπή μας ο Θήμιος Γρήβας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Αγρινίου, και το ρόλο που θα διαδραματίσουν ενεργειακές κοινότητες ενδεχομένως για να πέσει κι άλλο αυτό το ενεργειακό κόστος και να απαλλαγεί από αυτό το πράγμα η ΔΕΗ Αγρινίου. Αλλά αυτό που τόνισε είναι πως η προσπάθεια, και βέβαια το επέκτηνε κιόλας, πρέπει να σας πω, και γενικότερα και στον Δήμο συνολικά, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στην παρούσα φάση για όλους τους Δήμους της χώρας και ότι θα πρέπει οι Δήμοι να χρηματοδοτηθούν όπως ακριβώς του αρμόζει. Έθεσε και θέμα ακόμα και μισθοδοσιών για τον δημοτικό υπαλλήλων, ότι θα μπορούσε και αυτό το πλαίσιο να αλλάξει. Ζήτησε να μην δημιουργούνται αντιπαραθέσεις και παρερμηνίες. Είπε πως το κινητό του, για παράδειγμα, είναι ανοιχτό για όσους έχουν απορίες και τα λοιπά για τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με χρεώσεις και με χρέη και με λοιπά και λοιπά και τέτοια ζητήματα. Αναφέρθηκε στο τέλος σε ένα δύσκολο χειμώνα ο Δήμαρχος και είπε πως ο Δήμος όλες τις παρατάξεις απευθυνόμενος πρέπει να είναι αρρωγός να βοηθήσουμε, λέει, όπου μπορούμε, να συνεργαστούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι δημότες μας. Έτσι, κάπως σε δραματικό τόνο αυτή η τελευταία αναφορά του Δημάρχου για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Λοιπόν, ναι, Βαγγέλη μου, είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να πω μόνο μία αναφορά για την Τράπεζα Υπήρου. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση πλέον, φίλες και φίλοι. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο. Φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνω και τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου. Κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Επιστρέφουμε.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε
5: Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: μας έτοιμοι. Περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Να πω, θα πάμε τώρα σε μια εκδήλωση η οποία παρουσίασε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περιοχή η οποία έχει προβλήματα και σαφώς χρήζει μελέτης, αναβάθμισης και μένει και ένα σημαντικό κομμάτι του τοπικού πληθυσμού σε αυτό το πολύ μεγάλο συγκρότημα, το οποίο λέγεται Εργατικές Κατοικίες του Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Χθες, φίλες και φίλοι, έγινε εκδήλωση από το Περιφερειακό Τμήμα Έτολο Ακαρνανίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Παρουσιάστηκε πόρισμα για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων στο συγκρότημα αυτών των εργατικών κατοικιών. Έγινε το απόγευμα χθες και θα μας πει περισσότερα, βέβαια, ζωντανά σήμερα ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Έτολο Ακαρνανίας του ΤΕ, ο κ. Παναγιώτης Κέκελος, ο οποίος είναι δίπλα μου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που ήρθατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που δίνουμε και έτσι
0: συνέντευξη.
1: Είμαι χαρούμενος, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά. Για και να... καλό μήνα, βέβαια, έτσι να έχουμε.
1: Επίσης. Ναι.
0: Λοιπόν, δύο λόγια για την εκδήλωση χθες. Καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας έκανε να προχωρήσετε στο πόρισμα?
1: Αυτό που μας έκανε να προχωρήσουμε στο πόρισμα ήταν ένα αίτημα του Συλλόγου των Κατοίκων των Εργατικών Κατοικιών του Αγίου Ιωάννη Ριγανά, το οποίο έγινε σχεδόν όταν ανέλαβα τη νέα μου θητεία. Είχαν έρθει στο Τεχνικό Επιμελητήριο το Συμβούλιο. Συζητήσαμε για τα προβλήματα που υπάρχουν. Τα ξέρω γιατί και εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο. Άρα έχω και ιδέα
0: άποψη
1: για τα προβλήματα. Τα ακούμε προφανώς. Έγινε αυτή η συζήτηση και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πόρισμα για το τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον χώρο. Πρέπει να πω ότι το ένα στοιχείο ήταν αυτό, το άλλο προφανώς υπήρχε και ένα αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη περιοχή. Δηλαδή
0: πολυπληθέστατη.
1: Είναι
0: το μεγαλύτερο συγκρότημα εργατικών κατοικιών στο Αγρίνιο.
1: Να ξέρετε ότι η πλατεία είναι η δεύτερη σε έκταση μεγαλύτερη πλατεία του Δήμου Αγρινίου μετά την Κεντρική. Επομένως υπήρχε και ένα ενδιαφέρον, το είπα και χτες, πέρα του κοινωνικού στοιχείου. Προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι εργατικές κατοικίες. Ο κόσμος ίσως δεν έχει την δυνατότητα την οικονομική να μπορεί να μετακινείται εύκολα προς το κέντρο. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία συνετέλεσαν ώστε να προβούμε στην συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας. Κάναμε μια συνειδητή επιλογή, την οποία την έχω αποφασίσει από τότε που ανέλαβα, ότι ό,τι πρόταση κάνω σε ανάπλαση, το έχω ξαναπεί ότι για μένα η ανάπλαση είναι κάτι πολύ απλό. Το λέω και σε όλους τους δημάρχους, ότι είναι σαν να πετάμε την μπάλα στην κερκίδα. Κάνουμε μια ανάπλαση, λέμε ότι κάναμε ένα έργο. Το θέμα είναι τι αποτύπωμα αφήνει και τι κέρδος μπορεί να έχει αυτό, και κοινωνικό και πολιτικό και οικονομικό, προφανώς όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν στον χώρο των εργατικών κατοικιών, για την προσωπική μου γνώμη και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕ, της δικού σας μάλλον, συνετέλεσαν έτσι ώστε να πάμε σε αυτό το πόρισμα. Κάναμε μια συνειδητή επιλογή και έχω πει ότι είναι οριμασμένο το έργο, δεν ήταν μια πρόταση στον αέρα, μια έκθεση ιδεών που θα μπορούμε κάποια στιγμή κάποτε με πολλά λεφτά να τη φτιάξουμε, παραβλέποντας και τον ρόλο του Τεχνικού Μιλητηρίου, γιατί το Τεχνικό Μιλητήριο είναι για να προτείνει κάποια πράγματα σε πιο γενική
0: περικείμενα.
1: Θεσμικό
0: σύμβουλο.
1: Δεν είναι για να αντικαταστούμε ούτε δουλειά συναδέλφων, ούτε δουλειά των δημόσιων υπηρεσιών. Παρ' όλα αυτά, επειδή μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και επειδή καταλαβαίνω ότι επιτέλους έπρεπε αυτό το πρόβλημα, αυτό το ζήτημα με τις κρατήσεις κατοικίες, κάποιος να πάρει μια αρχή. Να πούμε ότι θα κάνουμε έστω μια μελέτη. Μια πρόταση η οποία θα είναι ολοκληρωμένη. Μπήκαμε σε αυτή τη βάση. Πρέπει να πω όμως ότι το πόρισμα αφορά όχι μόνο στην πλατεία και τους άλλους 10 κοινόχρηστους χώρους που υπάρχει. Έχουμε προτείνει χώρους άθλησης, παιδικές χαρές για άτομα με αναπηρία. Όλοι αυτοί οι χώροι είναι διάσπαρτοι μέσα.

0: σε εργατικές κατοικίες. Και μπήκαμε σε αυτή την επιλογή, ήρθαμε σε επικοινωνία και με τον Δήμο. Το έχουμε παραδώσει εν μέρη το πόρισμά μας πριν κάνουμε και την παρουσίαση, για να δούμε πώς αυτό μπορεί να προχωρήσει από κοινού τεχνικό πλυντήριο του Λουκαρανιάς και Δήμος Αγρινίου.
1: Να συντάξετε μελέτη δηλαδή.
0: Εντάξει, να μην τη συντάξουμε εμείς, να την παραδώσουμε μέχρι ένα σημείο που μπορούμε και από εκεί πέρα να την αναλάβω ο Δήμος και να την εκπονήσει ολοκληρωμένη, να την υποβάλουμε σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπει και σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω τουλάχιστον για την πλατεία, γιατί πρέπει να μπαίνουμε και από την άλλη μεριά, να μην είμαστε μόνο στο να κριτικάρουμε. Πρέπει να δούμε ότι και τα χρήματα για τις αναπλάσεις δεν είναι απειρόριστα, ούτε μπορούμε να δαπανούμε. Ναι. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα χρήματα.
1: Εσείς είπατε για 10 σημεία, δηλαδή αυτό μου λέτε δεν μπορούμε και στα 10 σημεία.
0: Μπράβο. Το είπα και χθες στους κατοίκους. Ναι. Ακριβώς. Και είπαμε ότι η προτεραιότητα να βάλουμε την πλατεία. Που υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι και μεγάλη έκταση. Γιατί έχουν μπει η δεύτερη σε έκταση πλατεία. Επομένως, μιλάμε για ένα έργο που θα απορροφήσει πάρα πολλά χρήματα από την έτσι. Νομίζω όμως ότι σε συνεργασία και σε επικοινωνία με το Δήμο αυτό θα προχωρήσει. Είμαι πολύ χαρούμενος δηλαδή ότι σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα αφήσει και ένα αποτύπωμα του ρόλου που έχουμε και στον κόσμο και στην κοινωνία και στην πόλη του Αγρινίου.
1: Μιλάμε μάλλον για, για το ΒΑΑ, μάλλον από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το έργο έχει μπει και στη Σόχια.
1: Που έχει αναπλάσεις, περιλαμβάνω.
0: Έχει αναπλάσεις. Προφανώς, εντάξει, είναι μια προτάση των Δήμων, γίνονται, καταλαβαίνετε, πάρα πολλές προγράμματα. Το θέμα είναι ποιες είναι όριμες, ποιες μπορούν να προχωρήσουν, ποιες έχουν μελέτες, ποιες έχουν σχεδιαστεί. Επομένως, τώρα, με αυτό το βήμα, νομίζω ότι είμαστε.
1: Υπάρχει ένα βαθμό οριμότητας από ό,τι
0: μεγάλο. Μεγάλο. Δηλαδή, έχουμε. Συνδέεται αυτή η δικασία, δεν έγινε σε ένα μήνα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τις υπηρεσίες. Κάναμε αλλαγές έτσι ώστε το πόρισμα μας να το προσαρμόσουμε τόσο όσο και παραβλέποντας την αρχιτεκτονική πολλές φορές. Και αυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή, γιατί είπαμε ότι πρέπει να προτείνουμε και κάτι το οποίο είναι και σύγχρονο. Παρ' όλα αυτά, είπαμε. Ακριβώς. Είπαμε όμως ότι βασική προτεραιότητα είναι να υλοποιηθεί το έργο. Άρα, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι δείχνει και ένα δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι φορείς. Έχουμε το εξής παράδειγμα. Έχουμε το παράδειγμα της πλατείας του Μνημείου των 120, που είχε γίνει πάλι μια πρόταση από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Βέβαια, μιλάμε για πολύ μικρότερη έκταση πλατείας, που σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υλοποιήθηκε αυτή, και αυτή η ανάπλαση.
1: Η ανάπλαση είναι δηλαδή η δουλειά του ΤΕ.
0: Ήταν μια πρόταση εν μέρη, ναι. Βέβαια μιλάμε για τον 10ο του έργου συγκριτικά με, με αυτό που είχε γίνει στις εργατικές κατοικίες. Μιλάμε για ένα πιο μικρό χώρο, ναι, είχαμε κάνει την πρότασή μας, την πήραν οι αρχιτέκτονες του Δήμου Αγρινίου, την εξέλιξαν. Τώρα εμείς έχουμε φτάσει σε αυτό, σε ένα βήμα πιο πάνω και είπα, σαν βασική προτεραιότητα είναι να υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Γιατί προϋπολογισμό μιλάμε για τις εργατικές πάνω?
0: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή σας είπα υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, προσπαθούμε, βγάλαμε έτσι μια κοστολόγηση γύρω στις 800.000 ευρώ για να μπορεί να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό εργαλείο που θέλουμε, γιατί υπήρχε ένα ανώτατο όριο. Και γι' αυτό ουσιαστικά επιλέξαμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πλατεία. Γιατί τα χρήματα είναι συγκεκριμένα, επομένως με αυτά τα χρήματα θα μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως με το πέρασμα των χρόνων και έτσι όπως αλλάζουν οι διαδικασίες, δηλαδή εγώ βλέπω ότι υπάρχει τώρα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, βλέπω ότι γιατί υπήρχε και ένα πρόβλημα κατά πόσο μπορούμε να επέμβουμε και σε ποιους χώρους στις εργατικές κατοικίες, ναι. Γιατί δεν ανήκουν όλες στο δημόσιο. Ότι προφανώς είναι μια διαδικασία που θα εξελίσσεται, θα τροποποιείται. Πέρα από την ανάπλαση, εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει ο Δήμος να κοιτάξει την κοινωνική κατοικία σε αυτά τα κτίρια που υπάρχουν πολλά ελεύθερα, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για φοιτητές, για αστέγους, για χαμηλό μισθωτούς. Επομένως, λέω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ζωτικός για το Αγρίνιο. Έχει γίνει ήδη μια ανάπλαση. Λέμε για τον ποδηλατόδρομο, που πρέπει να δώσουμε και σε αυτό μια αξία. Και πιστεύω ότι πέρα του κοινωνικού ενδιαφέροντος, που προφανώς και έχει, είπαμε για ποιους λόγους, γιατί μιλάμε για εργατικές κατοικίες, νομίζω ότι έχει και οικονομικό και θα είναι και μια δυνατότητα αποκέντρωσης του Δήμου. Ναι. Προφανώς. Γιατί δεν μπορούμε όλα να γίνονται στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Όχι, όχι. Χρειάζεται μια αποκέντρωση. Ναι. Και μια όμορφη πλατεία, η οποία θα φιλοξενεί και δραστηριότητες ή επαγγελματίες ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να δώσει και μια τελείως διαφορετική ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και ωραία, δροσερή η περιοχή συγκεκριμένη. Αυτό δείχνει όμως, όπως μου είπατε και εσείς, Πρόεδρε, το πώς μπορούμε να εξελιχθούμε και να εξελίξουμε τη συνεργασία του τεχνικού επιμελητηρίου με φορείς όπως είναι η Δήμη, Και η περιφέρεια έτσι παραπέρα.
0: Προφανώς. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω έγινε πλέον αντιληπτό από όλους ότι το τεχνικό επιμελητήριο Τελοκαρανιάς είναι πιο εξωστρεφές από τότε που αναλάβαμε. Ίσως λόγω της ηλικίας, ότι υπάρχει μια αλλαγή σε αυτό. Να ξέρετε ότι πέραν τούτου έχουν κάνει ομάδες εργασίας για τα τοπικά πολεμικά σχέδια, για το ειδικό πολεμικό σχέδιο Αγρινίου. Είμαστε σε φάση διαδικασίας για μια ανάπλαση στο Δήμο Ξηρομέρου του παραλληλικού μου τόπου του Μύτικα. Έχουμε αποτυπώνουμε στην άφοδο μεσολόγοι κεντρικά σημεία τα οποία θα χρησιμεύουν έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία γραμμή της πολεμικής εφαρμογής. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις πραγματικά, και θέλω να πω ότι είναι και με δικά μας έσοδα. Δηλαδή δεν είναι ότι ας πούμε το πόρισμα που κάναμε χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το τεχνικό επιμελητήριο της Ουκρανίας. Δεν επιβάλλουμε.
1: Τι πηγές χρηματοδότησης έχετε?
0: Εμείς έχουμε το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο και ό,τι προγραμματικές συμβάσεις μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε κάνει με Δήμους και κάποιες προγραμματικές συμβάσεις και με την περιφέρεια για κάποιες παροχές υπηρεσίας που δίνουμε. Έχουμε τις προγραμματογνωμοσύνες. Έχουμε πηγές εσόδων. Και ευτυχώς τώρα και το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία, το έχετε καταλάβει, ότι τα περισσότερα έργα δημοπρατούνται με την συμβολή του κεντρικού. Επομένως υπάρχουν και κάποια έσοδα περισσότερα που μπορούν να περνούν.
1: Οπότε μπορείτε να κινηθείτε κάπως πιο άνετα, αυτό μου λέτε. Κάπως πιο άνετα, εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, να πω και το εξής, ότι σε όλα υπάρχει η προσπάθεια. Και το καταλαβαίνουμε ότι ούτε οι αμοιβές είναι σε σημεία που ανταποκρίνονται στη δουλειά που κάνουμε.
1: Θέλω να πιστεύω ότι αξιοποιείται νέους επιστήμονες, νέους συνάδελφους.
0: Εντελώς. Και προφανώς. Να πω και το εξής, ότι πέρα από αυτό, ένα μεγάλο έργο που νομίζω ότι και αυτό θα αποτελέσει ένα αποτύπωμα της διοίκησης μου είναι ότι μετατρέπουμε το κτίριο του τεχνικού επιμελητηρίου πλήρως λειτουργικό για άτομα με αναπηρία. Δηλαδή, προβήκαμε σε αντικατάσταση του αναβατορίου, το οποίο είχαμε αναβατόριο. Δεσμεύσαμε με τεχνική έκθεση, με μελέτη που ζήτησα εγώ από τον κύριο Στασινό, τον πρώτο του ΤΕΕ, να το αντικαταστήσουμε. Βάζουμε μέσα προτζέκτορες που είναι για ανθρώπους με χαμηλή όραση. Φτιάξαμε τη ράμπα απ' έξω. Ναι. Επομένως, θα φτιάξουμε τη βιβλιοθήκη μας για την παρέχουσα άτομα με αναπηρία για ένα κτίριο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, προφανώς δεν υπάρχει στο Αγρινίο τέτοιο κτίριο.
1: Αυτό είναι όλο η ιδιοκτησία σας αυτό.
0: Αυτό είναι όλο η ιδιοκτησία μας. Όλο. Αυτό όμως δεν έγινε ούτε αβίαστα, ούτε εγώ κάπου βρήκα χρήματα από τον αέρα και τα έκανα. Τα δέσμευσα, παρουσιάζοντας μια πρόταση στο κύριο Στασινό. Θέλω να τον ευχαριστήσω, τον έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Του εξήγησα ότι στο Αγρίνιο δεν υπάρχει ένα τέτοιο κτίριο που θα μπορεί να φιλοξενεί. Γιατί παρέχουμε και έχουμε μια αίθουσα που μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσει μέχρι 300 άτομα. Μου την έχουν και τα άτομα με αναπηρία προφανώς έχουν ένα ζήτημα για το πώς μπορούν να κάνουν τις εκδηλώσεις. Επομένως, νομίζω θα είναι και ένα κτίριο το οποίο θα αποτελεί και ένα σημείο αναφοράς για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε σύγχρονα και τα κτίρια μας.
1: Είναι ένα παλιό κτίριο, αλλά κάνατε μια σύγχρονη προσέγγιση, ώστε να είναι ακριβώς να είναι φιλικό και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και ίσως αυτό δείχνει πώς μπορούν να γίνουν αλλαγές και σε άλλα κτίρια, έτσι, αντίστοιχα.
0: Το έχουμε πολλές φορές. Εμάς είναι ένα διατηρητέο μπροστά σε
1: πιστεύω. Καλά, είναι στολίδι το κτίριο, δεν το συζητάμε. Έτσι, από τη στιγμή που έγινε. Το μεγάλο στίγμα της γεια σας θητείας, ποιο είναι, Πρόεδρε, και πώς το υλοποιείτε, το αγγίζετε, είστε κοντά?
0: Κοιτάξτε, δυστυχώς ή ευτυχώς, όλους τους φορείς, είτε πρόκειται για κεντρική διοίκηση, είτε για αυτοδιοίκηση, είτε για τεχνικό επιμελητήριο, μας απορροφά πάρα πολύ η καθημερινότητα. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι αυτό το πόρισμα που είδαμε τώρα στον Άγιο Ιωάννη Εργανά, ή ότι θα μετατρέψουν το κτίριό μας σε άτομα με αναπηρία, ή ότι θα προτείνουν μια ανάπλαση στο Μύτικα, πραγματικά μπορεί να φαίνεται μόνο το αποτέλεσμα, αλλά καθημερινά υπάρχει μια δουλειά από πίσω που αφορά και άτομα τα οποία και συναδέλφους, που και αυτοί αφήνουν κάτι πιο πίσω για να
1: ασχοληθούν
0: για
1: με αυτόν.
0: Και νομίζω ότι προσπαθούμε να το βγάλουμε προς τα έξω, να το αντιληφθεί ο κόσμος και να δώσουμε και πραγματικές λύσεις. Γιατί αυτό που θα γίνει στο Εργανά, όντως θα ξεκινήσει από εμάς. Δεν ήταν ότι υπήρχε κάτι έτοιμο και εμείς το. Αν μου λέμε. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι προφανώς να αναδειχθούν νέα άτομα, νέοι επιστήμονες, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλους τους Δήμους, δεν αφορά μόνο στο Δήμο Αγρινίου, και στους υπόλοιπους και στην περιφέρεια. Γιατί αν δεν τους στηρίξουμε κι εμείς εδώ πέρα.
1: Καταλαβαίνω ότι. Αυτό είπα και πριν.
0: Εγώ σε μια κουβέντα που έκανα, πλέον θεωρώ ότι αν έρθουν 30 νέοι επιστήμονες στο Αγρίνιο θα είναι ένα σημείο αναφορά.
1: Επένδυση είναι αυτό. Είναι όπως είναι. Νέοι μηχανικοί στο Αγρίνιο, να πούμε.
0: Όχι μόνο μηχανικοί.
1: Γενικά είναι και ένα ζήτημα. Τι γίνεται, έρχονται νέοι μηχανικοί. Ναι, κάθονται,
0: δηλαδή το μεγάλο
1: επιστρέφουν.
0: Ακριβώς. Καλά, οι νέοι μηχανικοί πολύ δύσκολα θα επιστρέψουν. Εδώ δεν επιστρέφουν νέοι γενικά. Έτσι, να το βάλουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Αλλά λέω ότι αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να δημιουργήσουμε τις βάσεις που θα μπορούσαν νέοι επιστήμονες να ξαναγυρίσουν εδώ πέρα, δίνοντας κίνητρα. Και αυτό είναι μια πρόταση που έχω κάνει για τις χρήσεις γης που μπορούν να έχουν κάποια κτίρια εδώ πέρα. Δηλαδή παρέχοντας ουσιαστικά δωρεάν στέγαση για γιατρούς, για δικηγόρους, για νέους μηχανικούς. Είναι σε κτίρια τα οποία ουσιαστικά είναι παρατημένα από το Δήμο. Λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το δούμε όλοι μαζί. Προφανώς και εγώ πιέζω όσο μπορώ. Έτσι ώστε νέοι επιστήμονες, νέους κόσμους. Να πάμε λίγο πιο μπροστά στην νοοτροπία μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι το οποίο έχει παραμείνει σταθερό.
1: Και το Αρνία είναι και μια περιοχή, μια πόλη, μάλλον, η οποία αντιμετωπίζει ζητήματα στέγης. Υπάρχει κρίση στέγης πλέον και εδώ, είναι δυσέβρετη.
0: Προφανώς.
1: Και ειδικότερα για νέα ζευγάρια. Γιατί ξέρω και πολλοί κόσμο ο οποίος θέλει να έρθει, η αλήθεια. Ναι. Το παλεύει. Θέλει να έρθει. Έχει ποιότητα ζωή το Αρνία, όπως το κάνουμε, ειδικότερα για μια νέα οικογένεια.
0: Για ανθρώπους που έχουν λύσει το επαγγελματικό. Ας πούμε για δημόσιους υπαλλήλους, προφανώς.
1: Ίσως με αυτή την πρότασή σας να βρίσκαμε και κανένα γιατρό για το νοσοκομείο. Βλέπετε ότι γίνονται προκηρύξεις θέσεων και δεν έρχεται κανείς. Δεν ενδιαφέρονται. Αν υπήρχε επίλυση του ζητήματος κατοικίας που είπατε.
0: Είναι σε όλους, κύριε Ζακανίκα. Το έχω ξαναπεί. Το 70% των επιτυχόντων μηχανικών στον προηγούμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν αποδέχτηκε τη θέση. Γιατί διορίζεται και παίρνει 896 ευρώ ο διορίστης μηχανικός. Αν πας, ας πούμε, στην Καλαμάτα που είχα εγώ ένα συνάδελφο που διορίστηκε εκεί πέρα, μου λέει Παναγιώτη, για να πάω εγώ και να ζήσω στην Καλαμάτα, πρέπει να βρω ενίκιο 600 ευρώ.
1: Άρα και να ζήσω 296 ευρώ.
0: Γελάμε, αλλά γι' αυτό το είχα πει και στον κύριο Σπανάκη που ήρθε εδώ, όσο έρχονται και τους βουλευτές μας που μιλάμε και προσπαθούμε. Πώς περιμένουμε να στελεχωθούν υπηρεσίες, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολυδομίες στο Δήμο, στην περιφέρειά μας, που λειτουργούν με ένα άτομο, που είναι μηχανικός, πρωτόκολλο.
1: Κάνει τα πάντα και διοικητικές υπηρεσίες, τα πάντα.
0: Ναι, υπάρχουν δηλαδή υπηρεσίες που στελεχώνονται με μηχανικούς από ένα άτομο. Είναι διευθυντής, πρωτόκολλο, τα πάντα. Λέω από εκεί και πέρα τι είδους
1: ανάπτυξη. Μόνο την καθαρίστρια δεν κάνει δηλαδή.
0: Ναι. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει και μια έλλειψη στις δομές, ουσιαστική πλέον.
1: Αυτό. Άρα, τίθεται ζήτημα προσλήψεων μηχανικών από υπηρεσίες. Έτσι, υπάρχει σοβαρό έλλειμμα.
0: Και το λέμε και για τους γιατρούς.
1: Και εννοείται ότι και δεν πάνε κιόλα οι μηχανικοί κιόλα. Ναι.
0: Και για τους γιατρούς. Όπως είχα ξαναπεί, λέω πολλά τώρα, ξεφεύγουν.
1: Όχι, μου αρέσει, γιατί εντάξει. Για τις εργατικές κατοικίες δεν ζητάνε να πούμε το ίδιο.
0: Πολλές αναφορές για το πώς αξιοποιούμε και τους πόρους. Γιατί και εγώ προφανώς, όταν δέσμευσα ένα ποσό από την ιδρυκότητα για να κάνω το κτίριό μου για άτομα με αναπηρία, θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω και κατά το δοκούν. Γιατί είναι κάτι που μπορεί να μην φαίνεται. Ευρέως θα μπορούσα να κάνω άλλα πράγματα. Σε συναδέλφους να. Επέλεξα συνειδητά να το χρησιμοποιήσω για αυτό το σκοπό. Λέω λοιπόν ότι προφανώς λέμε για τα νοσοκομεία. Βλέπω ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα γίνεται μια ανακαίνιση ενός νοσοκομείου. Το οποίο δεν είναι συλλεγχομένο. Ουσιαστικά δηλαδή σπαταλάμε πόρους για υγεία, για την παιδεία, αλλά σε λάθος τομέα. Δηλαδή, νοσοκομείο ανακαινισμένο χωρίς να έχει γιατρούς. Έχει κανένα λογική.
1: Λοιπόν, κάντε μου και μια και έχω την τύχη να σας έχω εδώ και έναν απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία διατέθηκαν.
0: Λοιπόν,
1: πήγαν τα λεφτά εκεί που έπρεπε.
0: Να πούμε λοιπόν ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν δεσμεύτηκε όλο το ποσό που μας είχαν δώσει. Νομίζω 4-5
1: δισεκατομμύρια
0: δεν απορροφήθηκαν. Γιατί δεν απορροφήθηκαν? Γιατί δεν είχαμε πρόταση. Δηλαδή, εμείς δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Αυτά
1: τα λεφτά.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα ενδεικτικά αναφέρω το Τεχνικό Μιλητήριο Ελλάδος που σε αυτό με έχει βρει αντίθετο σε πολλές από τις δράσεις που πραγματοποίησε. Δέσμευσε περί 5-6 δισεκατομμύρια άμεσα για την κυβέρνηση. Έξυπνες διαβάσεις, έξυπνα φώτα.
1: Αυτό δεν το κατάλαβα, το έξυπνες διαβάσεις δεν το κατάλαβα ποτέ, η αλήθεια είναι σαν έργο.
0: Έξυπνες διαβάσεις, έξυπνα φώτα και άλλες τέτοιες δράσεις. Όμως ήταν και ο προσωπικός έλεγχος των δημόσιων κτηρίων. Με προτεραιότητα στα σχολεία που έγινε πρωτοβουλία. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, πέραν του ελέγχου, έγινε πλέον μια ηλεκτρονική καταγραφή σε ένα μητρό όλων των σχολικών μονάδων της Ελλάδος. Δεν είναι λίγο αυτό. Και να πω και μια άλλη δράση είναι ότι κάναμε το ίδιο για τα σχολεία της Αμφιλοχίας για τα ΙΤΑΜΗ, που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
1: Ηλεκτρομηχανολογικά δηλαδή.
0: Το κάναμε σαν ΤΕΕ του Λοκανανίας. Φτιάξαμε ένα ηλεκτρονικό ψηφίο και τα δώσαμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό κατάλαβα και εγώ, λοιπόν, η αλήθεια είναι. Ναι. Ότι μας δώσαν τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν το ορισμό. Και αυτά που κάναμε ουσιαστικά δεν άφησαν, πιστεύω, το βλέπει και ο κόσμος, κάποιο ουσιαστικό αποτύπωμα.
1: Και βάλαμε και, πώς να το πω, και μεγάλα έργα μέσα για τα οποία οδηγήθηκαν σε απετάξεις. Γιατί δεν προλαβαίναμε τις ημερομηνίες. Φτάσαμε και σε απετάξεις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και ακριβώς αυτό. Έχετε κάνει πληροφορία για το Αγρίνιο Ιόνια, για να κλείσουμε με αυτό?
0: Καμία.
1: Καμία.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι όλα αυτά πάνε πολύ, πολύ πίσω. Προεκλογικά θα το ξανακινήσουμε. Είναι προφανές ότι θα πούμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε. Νομίζω και στις επόμενες εκλογές τα ίδια θα συζητάμε. Εγώ τουλάχιστον από τότε που εκλέχθηκα συζητάω τα ίδια με τους ίδιους ανθρώπους. Βλέπω πολύ μικρά.
1: Σκοπεύετε για αυτά τα ζητήματα κορυφαία μεγάλων υποδομών να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία? Έχετε κάτι στα σκαριά?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Για την Ιόνια Οδό, σαν τεχνικό επιμελητήριο, έχουμε κάνει 2 ή 3 εκδηλώσεις. Είχαμε καλέσει το Στασινό. Νομίζω ότι ήταν να κάνουμε και μία στην Αθήνα. Δεν νομίζω ότι δεν είναι γνωστό. Όλα αυτά που δουλούν μια κυβερνητική απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Αν πρέπει, θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, γίνεται. Αν δεν θέλει, ό,τι και να πιέσει, όποιο θέλει να πιέσει.
1: Τέλος, οι πληροφορίες λένε ότι σε 5 χρόνια θα το τελειώσουν. Ναι. Έτσι λένε. Αλλά ναι, πάλι θα το πάμε σε προεκλογική περίοδο. Πρόεδρε, να δούμε. Να το δούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Όχι, η σύνδεση του Αγρίνου. Στην επόμενη, άρα ούτε σε αυτή ούτε στην επόμενη προεκλογική.
1: Μάλιστα. Άρα, ναι. Για την ολοκλήρωση. Ναι. Για την ολοκλήρωση. Για να δούμε. Μακάρι. Πάντως από το 19 μας το έχουν εντάξει, η αλήθεια είναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Και να συνεχίσετε έτσι και σε μια προσπάθεια ακριβώς ανάπλασης, αναζωογόνησης περιοχών που είναι υποβαθμισμένες στο Αγρίνιο, όπως είναι αυτές οι εργατικές κατοικίες. Να γίνει το Ριγάνα. Αυτό το έργο νομίζω πρέπει να συνεχιστεί. Και θα το κάνετε, είμαι σίγουρος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Ήταν ο Παναγιώτης Κέκελος, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ιταλοακαρανίας του ΤΕΕ. Με αφορμή βέβαια την εκδήλωση η οποία έγινε χθες στον Αγιάννη το Ρεγανά εκεί στις Εργατικές για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων αυτού του μεγάλου συγκροτήματος για αυτή τη περιοχή, η οποία χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη, αλήθεια είναι, και μεγαλύτερη προσοχή. Έτσι, εξαπλώσαμε την κουβέντα μας και σε κάποια πράγματα παραπάνω. Πριν κλείσω όμως, γιατί έτσι με αργείο κοιτάζει ήδη ο ηχολήπτης μας, ο Ευάγγελος Κοκώσης, για να κλείνουμε στο χρόνο μας, στην ώρα μας, να θυμίσω τους χορηγούς μας, έτσι, τις τοπικές επιχειρήσεις, επαγγελματίες που μας υποστηρίζουν καθημερινά. Ένα ο Βασίλης Ράπτης, ο οποίος συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας. Πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ιερών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα του Δημοτικού Πάρκου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Ευχαριστούμε και σήμερα το σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης. Εκεί θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ιρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. 11 η ώρα, κλείνουμε κάπου εδώ. Να ευχηθώ και πάλι μια όμορφη μέρα. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Πάλι μαζί σας ο Παναγιώτης Τσακανίκας αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Η ενημέρωση συνεχίζεται όμως, μείνετε συντονισμένοι.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους. 1η Οκτωβρίου σήμερα, ναι, πάει ο Σεπτέμβριος οριστικά στο παρελθόν και έρχεται ο Οκτώβριος γεμάτος... να πούμε βεβαίως ότι θα είμαστε ραδιοφωνικά μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει μας επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων για τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Με την σημερινή Ευαγγέλη φτάνουμε πλέον τις 274 ημέρες ό,τι αφορά το έτος. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες Ανανίας, Ανανούλα και Ρωμανός. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, Διεθνής ημέρα καφέ, έτσι παρηγοριάς μάλλον θα είναι, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Εθνική εορτή στην Κίνα για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσέτουνγκ. Και βεβαίως έχουμε και άλλες εδώ εορτές. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νότιο Κορέα. Η μέρα του παιδιού σε Σιγκαπούρη και Γουατεμάλα. Η Νιγηρία γιορτάζει τη δική της ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία την ίδια μέρα, το ίδιο έτος όπως και η Κύπρος το 1960. Ακόμα και τα νησιά του Βαλού εορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Και συνεχίζουμε με το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου που γιορτάζει την ανεξαρτησία του από το καθεστώς κηδεμονίας του ΟΗΕ το 1994. Η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν και στην Ιαπωνία είναι η ημέρα του σακέ. Είναι προς τιμήν του εθνικού ποτού της χώρας, του ανατέλου του σιλίου, το οποίο αυτό ποτό παράγεται από το ρύζι.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τον μήνα Οκτώβριο, βεβαίως να πούμε ότι είναι ο 10ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 31 ημέρων. Πήρε την ονομασία του από τη λατινική λέξη 8, επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο, ρωμαϊκό ημερολόγιο, ήταν ο 8ος μήνας στη σειρά. Στη συνέχεια όμως, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, το ρωμαϊκό ημερολόγιο έγινε 12μηνο. Ο Οκτώβριος παρόλα αυτά μετακινήθηκε βέβαια στη 10η θέση, ωστόσο διατήρησε την παλιά του ονομασία. Μάλιστα οι Ρωμαίοι τον ονόμαζαν και σέμεν, δηλαδή σπόρος. Στην αρχή Ελλάδα ο Οκτώβριος ισοδυναμούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο βεβαίως του μήνα Βοηδροβιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Ιανοψιώνα. Η περίοδος αυτή, λέει, ήταν πλούσια σε γιορτές, καθώς οι Αθηναίοι φρόντιζαν να εξασφαλίζουν τη θεϊκή προστασία για τον κύκλο των γεωργικών εργασιών που μόλις άρχιζε. Για το ίδιο λόγο, οι Ρωμαίοι θυσίαζαν, λέει, ένα άλογο στο πεδίο του Άρεως για να πάνε καλά τα Σπαρτά. Τον Οκτώβριο, μάλιστα, διεξάγονταν και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τα περίφημα Ελευσίνια Μυστήρια σε Αθήνα και Ελευσίνα. Και βεβαίως, στο λαϊκό καλεντάρι, ο Οκτώβριος ονομάζεται και Αγιοδημήτρης ή Αγιοδημητριάτης από τη μεγάλη χριστιανική εορτή του Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου, Βροχάρης και Σποριάς, Σπορτιάτης ή Σπαρτός για τις ευεργετικές βροχές της Σπορά. Εξού και η παροιμία Οκτώβρη και Δενέσπυρες, οκτώ σακιάδα γέμισες. Και την ονομασία Μπρουμάρης επίσης, ο Μιχλώδης δηλαδή, σκοτεινός. Μάλιστα, ο Οκτώβριος σχετίζεται και με τις μεγάλες στιγμές του νεότερου ελληνισμού. Ως γνωστόν, στις 26 Οκτωβρίου του 1912 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη από τον ελληνικό στρατό. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η φασιστική Ιταλία επιτέθηκε στη χώρα μας και στις 12 Οκτωβρίου του 1944 η Γαλανόλευκη κοιμάτισε και πάλι στην Ακρόπολη.

Ώρα να δούμε γεγονότα και ειδήσεις, ξεκινώντας από το μακρινό για εμάς 331 π.Χ., όταν ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου III του Οικοδομανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη εφημερίδα, η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα, που φέρει τον τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.

1946 τώρα εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Ενώ το 1960, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Κύπρος κηρύσσηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία και φυσικά είναι εθνική εορτή. Το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβενέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Ενώ το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.

πάμε τώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας επίσης από το πολύ μακρινό 1898, όταν κυκλοφορεί το πρώτο αθλητικό έντυπο στη χώρα μας, η ποδηλατική και αθλητική επιθεώρηση της Ανατολής, με ετήσια συνδρομή 8 δραχμών, έκδοση του Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος του οποίου ήταν ο Μιλτιάδης Νεγρεπόντης, μετέπειτα Νεγρεπόντης. Τι άλλαξε? Κάτι μου ξεφεύγει μάλλον στο τι άλλαξε το όνομά του. Τέλος πάντων, το έντυπο αυτό κυκλοφόρησε μέχρι τα τέλη του 1900, παρακαλώ. Τώρα που πήρα την ανάσα, κατάλαβα τι άλλαξε. Μιλτιάδης Νεγροπόντης και μετά το έκανε Νεγρεπόντης. Το 1945 τώρα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Αθλητική Ήχο, της πρώτης σοβαρής εκδοτικής προσπάθειας στον αθλητικό τύπο μετά την κατοχή. Πρώτοι διευθυντές ο Θάνος Σέμπος και ο Νίκος Ζηρό. Και μιας και η μέρα το έχει έτσι στο πρόγραμμά της, αφού έχουμε αγώνα της Εθνικής, ας δούμε τι έκανε η Εθνική στο ποδόσφαιρο πριν από πολλές δεκαετίες, πριν από πολλά χρόνια, σαν σήμερα όμως. Σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 1958, η Εθνική Ελλάδος γνώρισε τη συντριβή με 7-1 από τη Γαλλία του Ρεμόν Κοπά και του Ζιστ Φοντέν στον πρώτο της αγώνα για τα προκριματικά του πρώτου κυπέλου Εθνών Ευρώπης, το οποίο μετέπειτα έγινε το γνωστό Euro. Δεν είχε μπει καλά ο μήνας τότε. Ας χτυπήσουμε ξύλο, Βαγγέλη, και οτιδήποτε άλλο, έτσι, σκόρδα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να μην πάθουμε καμιά συντριβή σήμερα, γιατί παίζουμε με την Ολλανδία. Και ξέρεις, καμιά φορά όταν έρχεσαι από μια τεράστια νίκη, γιατί το ότι κερδίσαμε τους Σέρβους είναι ένα σοβαρό και δυνατό αποτέλεσμα, αλλά όταν ανεβαίνει ακόμα περισσότερο αυτή η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία μετά την ιστορική νίκη επί των Γερμανών με 0-1, ξέρεις, καμιά φορά χάνεται η σειρά σου, το μυαλό σου. Καμιά φορά θα μου πεις, εδώ έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες αθλητές και ποδοσφαιριστές. Δεν αντιλέγω, επαγγελματίες είναι, αλλά και πάλι καμιά φορά επηρεάζεσαι, μια κουβέντα παραπάνω, νιώθεις σαν να έχεις γίνει, δεν ξέρω κι εγώ, Αργεντινή ή Ισπανία καμιά φορά. Και αυτό έτσι υποχωρεί απότομα. Να χτυπήσω ξύλο, να μην έχουμε συντριβή απόψε. Όχι, μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Ίσα ίσα που με τις αποσίες που έχουν οι Ολλανδοί, δεν σας κρύβω ότι όλοι μας λίγο πολύ, Βαγγέλη, κάνουμε όνειρα, μεγάλα ή μικρά, για μία ακόμη ιστορική νίκη σήμερα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως αυτό το 7-1 που μας κέρδισαν οι Γάλλοι, μην το ξαναδώ, μακριά, έτσι, να χτυπήσω ξύλο, μακριά από εδώ. Και εμείς έχουμε την αποσία του Βαγιανίδη, για να είμαστε έτσι ξεκάθαροι, και εμείς έχουμε αποσία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την αποσία λόγω τραυματισμού του Κωνσταντέλια. Για σκέψου να είχαμε και τον Τέλια μέσα, Βαγγέλη, τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η Εθνική. Αλλά είπαμε, με μια τεράστια μεν, αλλά με μια νίκη, ή με ένα μικρό σερί αν θέλετε, συνυπολογίζοντας και τη νίκη επί της Σερβίας, ούτε Ισπανία γίναμε, ούτε Αργεντινή. Οπότε πρέπει, ναι μεν το χαρήκαμε, το γιορτάσαμε και έτσι έπρεπε, τους θαυμάσαμε για ακόμη μια φορά τους παίχτες, τους δώσαμε συγχαρητήρια, αλλά πως λένε και οι προπονητές, χαμηλά η μπάλα, τα κεφάλια μέσα και όχι μεγάλα λόγια, γιατί πάντα. Τις πιο πολλές φορές μετά από μια τεράστια νίκη δέχεσαι μια αγωνιστική σφαλιάρα, να το πω έτσι, που λες από πού μου ήρθε. Οπότε θέλει μια ισορροπία εδώ, και εδώ είναι θέμα της ομάδας, του προπονητή και όλων μαζί, για να μην χαθεί ο μπούσουλας, να μην χαθεί η σειρά. Και βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι, να δούμε αν αυτή η Εθνική που διαθέτει ποιότητα και ταλέντο και ειδικά μεσοεπιθετικά είναι φωτιά ως Εθνική, να δούμε αν μπορεί να πάρει και άλλα πράγματα, να αξιοποιήσει στο έπακρον αυτήν την συγκυρία και αυτήν τη φουρνιά παιχτών που διαθέτει. Τώρα, να προχωρήσουμε στο 1961, θα γυρίσουμε αργότερα και στα της Εθνικής για απόψε. 1961 προς το παρόν, στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, ο Γιάννης Χολέβας σημειώνει hat-trick και συμβάλλει τα μέγιστα στον εκτός έδρας θρίαμβο επί του Εθνικού με 5-1. Over and over again. Love is on the line.
1969 τώρα η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ πετυχαίνει την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ της Ιταλίας. Επικρατεί με 88-76 της Σουηδίας, έχοντας ως κορυφαίο παίκτη με 37 πόντους τον Γιώργο Κολοκυθά. Ένας ακόμη λόγος να μην θυμόμαστε την 1η του Οκτώβρη, πέραν από τη βαριά ήττα της Εθνικής μας με 7-1, είναι και η συντριβή που υπέστη το 75 ωστόσο ο ΠΑΟΚ από την Βαρκελόνη του Κρόιφ, η οποία τον συνέτρεψε με 6-1 στη ρεβάνς του Καμπ Νου, γιατί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα είχε υποχρεώσει την Βαρκελόνη του Κρόιφ σε ήττα. Τότε η Τούμπα έπαιρνε κυριολεκτικά φωτιά. Μην κοιτάτε από τα τελευταία χρόνια, παραδόξως πως ο ΠΑΟΚ κινείται καλύτερα στα εκτός έδρας μάτς από ότι στην ίδια του την έδρα. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια εκείνη την ημέρα, την 1η του Οκτώβρη του 1975, δεν μετρούσαμε μόνο τη συντριβή και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ παρά τη νίκη του επί της Μπαρτσελόνα στο πρώτο παιχνίδι, μετρούσαμε και τους αποκλεισμούς την ίδια μέρα και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Από όλες τις ελληνικές ομάδες τότε, μόνο η ΑΕΚ είχε επιβιώσει την 1η του Οκτώβρη, που είχε προκριθεί στην επόμενη φάση. Έπαιζε με την Βοηβοντίνα, την κέρδισε με 3-1, είχε πάει 0-0 το πρώτο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός είχε αποκλειστεί από την Δυνάμο, ο Παναθηναϊκός από την Τσβικάου στην Ανατολική Γερμανία. Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα τότε για τους συλλόγους στα κύπελα Ευρώπης. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Παναθηναϊκό του 80, όταν σαν σήμερα νικάμε 4-2 τη Γιουβέντους στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη ρεβάνς της συντριβής του 4-0 στο Τωρίνο, που είχε προκαλέσει και την απόλυση τότε του Άγγλου προπονητή του Ρόνι Άλεν, κορυφαίος παίκτης του αγώνα, ο Γιώργος Δελικάρης, ο οποίος διαμόρφωσε λίγο πριν το τέλος το τελικό αποτέλεσμα στο 88. Το 1984 προχωράμε σε άλλα γεγονότα, πάντα σαν σήμερα. Ποινική δίωξη εις βάρος του προπονητή του Πανιωνίου Νίκο Αλέφαντου ασκεί ο εισαγγελέας Αναστάσιος Κανελόπουλος για αβιοπραγία, προσβολή και δυσφήμιση του αθλήματος και λόγο, λέει, και έργο εξύβρισης για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα της προηγούμενης ημέρας με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Σμύρνη. Ο εκ λοιπόν ήταν έτσι οξύθυμος, Βαγγέλη. Ίσως αμυδρά να έχεις δει και εσύ κάποιες στιγμές, κάποιες εικόνες, να έχεις διαβάσει για τον Νίκο Αλέφαντο και για το πώς έτσι εκρηκτικός προπονητής ήταν και σαν άνθρωπος. Αλλά αυτό που έλεγε το πίστευε, το ζούσε, δεν το έλεγε ούτε από κακία ούτε για κάτι άλλο προς Θεού. Ήταν το στυλ του αυτό. Δεν μπορούσε. Ό,τι ένιωθε τον αδικεί, ότι δεν είναι αυτό που πιστεύει, το έλεγε και πολλές φορές ξέφευγε και λίγο.

Να και κάτι άλλο που έγινε σαν σήμερα, το 92, λίγους μήνες πριν γίνει αυτό δηλαδή. Η εισβολή των οπαδών του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Τούμπας στην ανάπαυλα του αγώνα με την Paris Saint-Germain για το κύπελλο UEFA. Το σκόρ μέχρι στιγμής εκείνη την ώρα ήταν 0-3. Η Paris κέρδιζε με άνεση στην Τούμπα. Προκάλεσε την οριστική διακοπή του αγώνα και τον μηδενισμό του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο δικέφαλος τότε τιμωρήθηκε και με διετή αποκλεισμό από τις διοργανώσεις της UEFA, ποινή η οποία με την έφεση έπεσε στο μισό. Ο ΠΑΟΚ πάντως δεν επέστρεψε στα κύπελλα Ευρώπης πριν το 97.

0: 1994, τώρα στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου Βόλεϊ, Κοσμοβόλεϊ όπως λεγόταν, που διεξήχθη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, προκρίθηκε η εθνική μας χάρη στη νίκη με 3-2 επί της Ρωσίας. 8-15, 15-13, 4-15, 15-12 και 15-13, με την οποία αυτή νίκη τερματίσαμε και στην κορυφή του ομίλου της πρώτης φάσης. Νίκος Σαμαράς, Γιώργος Ντραγκόφσκι, Άκης Χατζιαντωνίου και Μάριος Γκιούρδας εκ των κορυφαίων. Το 1995 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ ξεχώρισε τότε ο αγώνας Παναθηναϊκός Πανιόνιος 92-86 και ξεχώρισε γιατί μεταξύ άλλων σε αυτόν τον αγώνα, Βαγγέλη, ντεμπούτο με τους πράσινους έκανε ο ακριβοπληρωμένος στάρ του NBA, ο Ντόμινικ Γουίλκινς. Και μιας και μιλήσαμε για την Α1 όπως λεγόταν πριν χρόνια, να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, ξεκινά και η Greek Basketball League σε μια νέα εποχή και από πλευράς τηλεοπτικών δικαιωμάτων και όχι μόνο, σε ένα πρωτάθλημα που θεωρώ και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι και πάλι αυτό που λέμε κούρσα για δύο. Ναι μεν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στο μπάσκετ, όχι απλά της χώρας μας αλλά της Ευρώπης, και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια είτε των μεν είτε των δε, το λένε οι αριθμοί και τα αποτελέσματα και οι κατακτήσεις ευρωπαϊκών τροπέων. Ωστόσο η άφηξη βεβαίως και του Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ και τα όσα έχουν ήδη γίνει στον ΠΑΟΚ σε επίπεδο ενίσχυσης του ρόστερ, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί πλέον ο Άρης και με Kill Bill, νομίζω ότι δίνουν μια άλλη διάσταση φέτος στο πρωτάθλημα, και νομίζω ότι αν όλα πάνε όπως τα ονειρεύονται και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, ίσως στο τέλος να μην δούμε αυτό το συνεχόμενο μοτίβο που είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τι βλέπουμε συνήθως στο τέλος κάθε σεζόν? 4-5 τελικούς μεταξύ των δύο αιωνίων. Δεν είμαι σίγουρος ότι φέτος θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για να δούμε κάτι αντίστοιχο, διότι εγώ προσωπικά υπολογίζω και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ ότι μπορούν να φτάσουν πάρα πάρα πολύ ψηλά. Βέβαια, οι δύο αυτές ομάδες μεταξύ άλλων έχουν να διαχειριστούν και τον τίτλο του φαβορί, αν θέλετε, γιατί και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι εκ των φαβορί για το φετινό EuroCup. You know it feels unfair. 1997 τώρα. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει τη συντριβή με 5-1 τη Ρόζεμπορκ στο Τροχάιντεμ, όταν η Ρόζεμπορκ ήταν στα πάνω της, γιατί τώρα τρομάζει να τερματίσει στη μέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος Νορβηγίας. Τότε ήταν αυτό που λέμε, στα χρόνια της έβγαινε σχεδόν μόνιμη πρωταθλήτρια, έπαιζε στην Ευρώπη κτλ. Το γκολ των Ερυθρολεύκων σημείωσε ο Φορίκουε, ο οποίος μάλιστα σε ηλικία 17 ετών και 195 ημερών έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Αυτό το ρεκόρ βέβαια κράτησε για αρκετά χρόνια, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου του 19, όπου έρχεται να το σπάσει για λογαριασμό της Μπαρτσελώνα ο Ανσού Φατί, σε ηλικία 17 ετών και εκείνος, αλλά μόλις 40 ημερών. Δύο ακόμη γεγονότα σαν σήμερα, και έτσι θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. 1998, ο Πανιόνιος προκρίνεται στους 16 του κυπέλου κυπελούχων χάρη στη νίκη του με 3-1 επί της Χάκα στη Φιλανδία, αν και είχε χάσει με 2-0 στη Νέα Σμύρνη. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Τάκης Φίσας στο 33, ναι, του Παναθηναϊκού, έπαιζε στον Πανιόνιο τότε, ο Βασίλης Κούβαλης στο 45 και ο Αντώνης Απουντζής στο 56. Πανιόνιος είναι μία από τις ομάδες που έχει τη δική της πορεία και παρουσία, όχι μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις αλλά και στα κύπελα Ευρώπης. Είναι μία από τις πολλές ομάδες με ιστορία και κόσμο που προς το παρόν παλεύει. Παλεύει με όλους τους υπόλοιπους και αντιπάλους να δει αν είναι η χρονιά του και αν θα είναι ο ένας από τους δύο. Αλλά όπως βλέπω το πρωτάθλημα φέτος, και με το Μαρκό να έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, η ομάδα του Μαρκό έχει κάνει το απόλυτο. Έτσι, είναι η μόνη ομάδα στην Super Bad League 2 με 4 στα 4. Άρα ο Πανιόνιος δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τον Πανσεραϊκό, την Νίκη Βόλου που πήρε τώρα και τον Μέτρε των Ανόδων, τη Λάρισα κτλ. Έχει να υπολογίσει και ομάδες που ίσως σε πρώτο χρόνο να μην τις είχε κατά νου ότι θα είναι και εκείνες διεκδικήτριες και τίτλου και κυρίως Ανόδου. Δύο ανεβαίνουν, θα γίνει μάχη μέχρι τέλους. Να δούμε αν ο Πανιόνιος θα επιστρέψει ή έχει ακόμα δρόμο. Και 2002 η Manchester United σαν σήμερα συντρίβει με 4-0 τον Ολυμπιακό στο Old Trafford. Τότε η Manchester United, το τονίζω, ήταν στα καλά της. Μην κοιτάς τώρα, Βαγγέλη, που κατά μία έννοια τολμώ να πω ότι εντός και εκτός εισαγωγικών βολοδέρνει, σε αντίθεση με τη Manchester City, την άλλη ομάδα της πόλης που τα τελευταία χρόνια είχε μια εντυπωσιακή άνοδο, σε βαθμό που δεν ξέρω πόσοι, αν υπήρχαν καταρχάς πριν χρόνια τόσοι οπαδοί της City όπως υπάρχουν τώρα. Άραγε θα υπάρχουν και αύριο τόσοι οπαδοί της αγγλικής ομάδας στη χώρα μας, γιατί στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει να είμαστε οπαδοί ομάδων που κατακτούν τίτλους και διακρίσεις. Αν δούμε ότι οι ομάδες δεν πάνε καλά, ξαφνικά δεν είμαστε μαζί τους. Το έχουν κάποιοι αυτό, ειδικά με ομάδες του εξωτερικού. Γιατί ως γνωστόν η Manchester City κατηγορείται, λέει, για 1002 πράγματα. Είναι από τις 115 κατηγορίες, Βαγγέλη, κρίθηκε ένοχη για τις 114, να καταλάβεις. Έχουμε μεγάλες κοσμοϊστορικές αλλαγές λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς το παρόν εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, να σας δώσουμε και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση εδώ έως τη μία στην παρέα σας.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους και

δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από

μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Βλέπω εδώ ότι έδωσε ο συγγραφέας ο Χρήστος Χωμενίδης, μιλώντας στο Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη, και είπε πολλά και διάφορα. Και μέσα σε αυτά που είπε, μίλησε καταρχάς για τη μεταπολίτευση, για τα πρόσωπα που σημάδεψαν την πολιτική ζωή της χώρας, αλλά και τη σημερινή απαξίωση της πολιτικής, αλλά και την στροφή ενός μέρους των νέων προς την λεγόμενη ακροδεξιά. Ο γνωστός συγγραφέας, λοιπόν, μεταξύ άλλων, παρομοιάζει στη συνέντευξη που παραχώρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον σύζυγο που τον βλαστημάς, αλλά παράλληλα λες «Πού να τρέχω τώρα», ενώ δηλώνει ότι απεχθάνεται εντός εισαγωγικών τον Αλέξη Τσίπρα και ότι ελπίζει το ΠΑΣΟΚ να βγει δεύτερο κόμμα, ενώ σχολιάζει και την γοητεία που, όπως διαπιστώνει, ασκεί σήμερα η ακροδεξιά σε μερίδα των νέων. Όπως είπε, λοιπόν, ο γνωστός συγγραφέας, λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αυτό που λέμε, ναι μεν, αλλά τι να κάνω τώρα, ας μείνω εδώ που είμαι. Όπως λένε και πολλοί που ψηφίζουν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, σου λένε εντάξει, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν έχει δώσει και αυτά που περιμέναμε ή οτιδήποτε, αλλά αυτά που παίρνουμε από το τίποτα καλά είναι. Έτσι κάνουν, έτσι λένε αρκετοί. Και αυτό το λέει και ο συγγραφέας με τον τρόπο του. Μάλιστα είπε, λέει, ότι αν ήταν στη θέση του Πρωθυπουργού θα επέλεγε, λέει, ως προεκλογικό τραγούδι το «Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό». Μα δεν υπάρχουν δρόμοι, συνεχίζει μετά ο στίχος. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, με σκληρή ωστόσο γλώσσα μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα. Προσωποποιεί, λέει, ό,τι απεχθάνομαι, λέει, απορρίπτοντας και τη συζήτηση της επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού. Μάλιστα τον χαρακτηρίζει ως το πρώτο κόμμα τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι του λείπει το προσωπικό και ιστορικό βάθος που ο ίδιος αναζητά σε ένα πολιτικό πρόσωπο. Όσο για τη δική του πολιτική επιλογή, δηλώνει ότι έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει, χωρίς όμως να θεωρεί την απόφαση του αμετάκλητη. Δηλαδή, αν δει κάτι που τον ξυνήσει, που λέμε απλά και λαϊκά, έστω και στο και πέντε, στο παραπέντε, δεν θα ψηφίσει αυτό που μάλλον έχει αποφασίσει να ψηφίσει. Μάλιστα συνεχίζει και λέει ότι ελπίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω, λέει, αλλά είμαι διαθέσιμος να αλλάξω γνώμη. Γενικά περί της μεταπολίτευσης υποστήριξε ότι η συνολική αποτίμηση, λέει, πρέπει να είναι θετική. Η μεταπολίτευση, λέει, πήγε καλά. Τη μισούμε όπως μισούσαμε τον μπαμπά μας, λέει, και ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα πριν από αυτήν ήταν πολύ μεγαλύτερα. Αποδίδει μάλιστα καθοριστικό ρόλο στον Κωνσταντίνο Καραμαλή αλλά και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Για τον πρώτο επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την ένταξη στην ΕΟΚ, ενώ για τον δεύτερο υποστηρίζει ότι ενέταξε στην κοινωνική και πολιτική ζωή ένα μεγάλο τμήμα των Ελλήνων που μέχρι τότε αισθάνονταν αποκλεισμένο. Ωστόσο, θεωρεί ότι υπήρξε και μια μεγάλη παράληψη, ότι αμέλησαν, λέει, εγκληματικά ένα πράγμα. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Ελλάδας σε μια ευρύτερη ομάδα κρατών. Κατά τον ίδιον, η χώρα δεν κατάφερε τελικά να αποκτήσει το ρόλο που θα μπορούσε, ούτε στην Ευρώπη, λέει, ούτε αργότερα στα Βαλκάνια. Αυτό εμένα μου δίνει να καταλάβω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Χωμενίδης,

δεν θεωρεί την Ελλάδα Ελλαδίτσα, όπως τη λένε κάποιοι, ή μια μικρή κουκίδα στο χάρτη και πάει λέγοντας. Δεν υποτιμά τη χώρα μας. Ίσα-ίσα πιστεύει ότι η χώρα μας θα μπορούσε να έχει έναν πιο κομβικό ρόλο επί της ουσίας σε όλη την Ευρώπη, αλλά και εντός των Βαλκανίων. Και κατά τον ίδιο πιστεύει ο ίδιος ο συγγραφέας ότι αυτό δεν το καταφέραμε.

Μάλιστα, στην ίδια τη συνέντευξη στάθηκε με αφορμή και το βιβλίο του Πανδώρα ο κύριος Χωμενίδης. Για την ελληνική επαρχία μίλησε και για το πελετειακό κράτος, διατυπώνοντας μια λιγότερο συμβατική άποψη για το Ρουσφέτη, λέγοντας ότι το δέχομαι, λέει, ως πληγή. Σε χαμηλό επίπεδο όμως, λέει, δεν το θεωρώ τόσο κακό, θέτοντας το ερώτημα που τελειώνει η εξυπηρέτηση μιας τοπικής ανάγκης και πού αρχίζει το Ρουσφέτη. Αν εγώ, λέει, βοηθήσω να γίνει σχολείο κάπου που δεν έχει, μου λέτε μπράβο. Αν το πρόβλημα αυτό αφορά 10 οικογένειες και όχι 100, είναι Ρουσφέτη, αναρωτήθηκε. Έθιξε παράλληλα και το ζήτημα της χρηματοδότησης της πολιτικής ζωής. Το πρόβλημα είναι ότι ένας βουλευτής δεν μπορεί, λέει, να είναι και να κάνει όσα κάνει με τη βουλευτική αποζημίωση. Αυτός, λέει, είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά οι πολιτικοί θα πρέπει είτε να είναι ήδη εύποροι, είτε να αναζητούν οικονομική στήριξη αλλού. Σε ό,τι αφορά την σχέση των νεότερων γενεών με την πολιτική, ο συγγραφέας εκτιμά ότι σήμερα ελάχιστοι χαρισματικοί άνθρωποι κάτω των 50 ετών επιλέγουν την πολιτική ως πεδίο δράσης, σε αντίθεση με προηγούμενες δεκαετίες. Παράλληλα διαπιστώνει και την μετατόπιση του νεανικού ριζοσπαστικού προς τα δεξιά. Έχει γίνει, λέει, της μόδας η ακροδεξιά ως υποδοχέας του ριζοσπασισμού, αναφέροντας μάλιστα ως παράδειγμα τον Ηλία Κασιδιάρη. Και λέει ο συγγραφέας, θεωρούν, λέει, τον Κασιδιάρη σεξι. Η δική μου γενιά θεωρούσε σεξι, λέει, τον Τσεγκεβάρα. Τώρα, λέει, αποτελούν σεξι, λέει, κάτι τρομερά κακεντρεχές.

Πάντως ο ίδιος θεωρεί ότι η πολιτικοποίηση στην Ελλάδα δεν εξαφανίστηκε. Ένας άνθρωπος λέει στην Ελλάδα τα τελευταία 150 χρόνια δεν μπορεί να μην πάρει πολιτική θέση. Ενώ κατά την άποψή του, την περίοδο 10 με 15 ο κόσμος υγιώς λέει πολιτικοποιήθηκε λόγω των συνθήκων και στη συνέχεια λέει υγιώς πάλι απομακρύνθηκε, καθώς η καθημερινότητα και η προσωπική ζωή επανήλθαν στο προσκήνιο.

Ώρα να βάλουμε μία άνω τελεία, να περάσουμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά να είμαστε για πάλι μαζί εδώ, στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr, μην το ξεχνάτε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
7: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Αντένα Σταρ.
0: το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει μας μέλια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Αμείνουμε σε θέματα επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις έχουμε και τι ειδήσεις έχουμε, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Να πούμε ότι παραιτήθηκε ο Δημήτρης Μαρτίνης από τη διοίκηση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Υπέβαλε την παραίτησή του λοιπόν, επικαλούμενος πολύ σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Όπως μεταδίδει και το e-kefalonia.gr, καθήκοντα διοικητή θα αναλάβει προσωρινά η αναπληρώτρια διοικήτρια του Μαντζαβινάτιου Νοσοκομείου Λιξουρίου, η κυρία Ζωή Μοσχονά. Και βεβαίως αναμένουμε ίσως κάποια νεότερη ενημέρωση ενδεχομένως ή κάποια περαιτέρω ανακοίνωση αργότερα για το ποιος θα πάρει τη θέση του.

Επανερχόμαστε στα της πολιτικής, γιατί είχαμε πριν από λίγο υπογραφές, Βαγγέλη, πρώτη του νέου μήνα, και οι υπογραφές έπεσαν για τη δημιουργία, λέει, του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στην περιοχή του Περιστερίου, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά την παρουσίαση λοιπόν της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο, η οποία ωστόσο καλπάζει στην εποχή μας. Και πρόσθεσε ότι η υπογραφή, λέει, είναι μια σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες μας που νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν. Είναι εξίσου σημαντική, λέει, για τους συγγενείς τους, οι οποίοι βιώνουν ένα παράλληλο Γολγοθά. Μάλιστα, μέσα στο 27, λέει, η συγκεκριμένη μονάδα θα προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα. Επίσης, τόνισε ότι η ασθένεια αυτή δεν εξαλείφεται, μπορεί όμως να επιβραδυθεί.

σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο συζητιέται βεβαίως αυτό το οποίο συνέβη με την εθνική ομάδα Πορτογαλίας, Βαγγέλη, ή μάλλον στην εθνική ομάδα Πορτογαλίας, καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε, εκτάκτως αποχώρησε, καταλαβαίνοντας ότι πλέον η θέση του είναι κυρίως στον πάγκο, άντε και λίγο αλλαγή, και σου λέει: έτσι είστε, με μένα θα παίζετε. Σηκώθηκε και έφυγε, Βαγγέλη. Σηκώθηκε και έφυγε, όπως το ακούς. Είχε συνάντηση και με την Ομοσπονδία και με τον προπονητή, τον Ζορζέ Ζεσούς. Αλλά ο προπονητής προφανώς είχε ήδη πάρει την απόφασή του ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ο Κριστιάνο, είσαι ο Ρονάλντο, αλλά είσαι και 40 πλάς ετών πλέον. Δεν μπορώ να βαδίζω την εθνική έχοντας έναν κορμό γύρω από εσένα. Έτσι, και είναι σκληρό μεν, αλλά και λογικό δε. Έτσι, κακά τα ψέματα, δεν είναι και το πιο εύκολο πλέον η Πορτογαλία να βασίζεται στον Ρονάλντο, όπως και η Αργεντινή πλέον δεν μπορεί να βασίζεται στον Μέση. Ναι μεν, πήρε και το Μουντιάλ, πάλεψε τα τελευταία χρόνια για να πάρει έστω ένα Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο δεν κατάφερε να πάρει Μουντιάλ, δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι και αυτός εκ των κορυφαίων επειδή δεν πήρε Μουντιάλ. Πήρε Euro, πήρε National, έκανε πράγματα και θαύματα με την εθνική ομάδα. Το όνομά του βάσει στατιστικών και προσφοράς είναι από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, μάλλον το πρώτο με διαφορά στην Πορτογαλία. Αλλά κάπου πρέπει να δούμε και το ομαδικό της υπόθεσης, γιατί το άθλημα είναι ομαδικό σπορ, δεν είναι ατομικό. Φτάνουμε πολλές φορές πάνω στο λόγο μας και στην έκφρασή μας και λέμε ότι ο τάδε παίκτης έκανε τη διαφορά, αυτός ο παίκτης πήρε την ομάδα στις πλάτες του, και είναι γεγονός. Δεν το λέμε απλά για να το πούμε στην προσπάθεια να υποστηρίξουμε συγκεκριμένες προσωπικότητες. Από εκεί και έπειτα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα ομαδικό άθλημα. Γι' αυτό είναι και ομαδικό άθλημα. Γιατί κάποιες φορές μπορεί ακόμη και ο λεγόμενος κορυφαίος να μην είναι στην καλύτερη του κατάσταση, ή να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά κάποιος άλλος. Άλλοτε μπορεί σε ένα παιχνίδι να διακριθεί ο τερματοφύλακας και άλλοτε ο επιθετικός. Άρα δεν είναι ένα σπορ στο οποίο παίζουν μόνο οι μπροστάριδες. Τι να κάνουμε. Είναι όμως λίγο δύσκολο αυτό το οποίο συνέβη, έτσι όπως συνέβη, και γι' αυτό έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, το γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο σηκώθηκε και έφυγε. Και βεβαίως σχόλια πολλά από όλες τις πλευρές, ακόμη και οι οπαδοί της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας λένε προς τον Ρονάλντο πλέον ότι είσαι εγωιστής. Η Πορτογαλία, λέει, είναι πάνω από εσένα. Και κάποιοι έφτασαν στο σημείο να του λένε ότι θα έπρεπε ήδη να έχεις αποχωρήσει. Σε αυτού του είδους τα σχόλια τοποθετήθηκε η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, λέγοντας: είστε άσχετοι, τους είπε, σας αξίζει να επιστρέψετε στη μετριότητα. Γιατί εδώ που τα λέμε, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε κάνει και πολλά πράγματα η εθνική Πορτογαλίας, αλλά είναι και 41, θα μου πεις, μη μας λες τις ηλικίες. Τι να κάνουμε, είναι 41 ετών. Για το ποδόσφαιρο, όταν είσαι 40 πλάς, ακόμη και αν είσαι Ρονάλντο, κάπου υπάρχει το τέλος μιας εποχής. We were

Υπάρχουν πολλά σχόλια. Κάποιοι αρχίζουν να λένε ότι ο Eusebio ήταν χίλιες φορές καλύτερος και ας μην έχανε τόσα πολλά για την ομάδα του. Εντάξει, τα σχόλια τώρα είναι πολλά και διάφορα και ποικίλων. Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να έτσι, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Δείχνουν σε ορισμένες φωτογραφίες, Βαγγέλη, τον Ζεσούς να κατεβάζει το κάδρο του Ρονάλντο από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Κάποιοι άλλοι δείχνουν τον Κριστιάνο να έχει πάρει την τσάντα του, λες και είναι σάκα στο σχολείο με τα μολύβια του και τα στυλό του, και να φεύγει άρον-άρον από την εθνική, αφήνοντας την ομάδα πρόωρα και δημιουργώντας και έναν εσωτερικό τριγμό. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που φτάσαν στο σημείο να δείχνουν τον Κριστιάνο σαν εξώφυλλο έξω από ένα γνωστό απορρυπαντικό, με τον Ζορζέ Ζερσούς να το κρατάει αυτό το απορρυπαντικό και να λέει ότι να, εξαφάνισα σιγά σιγά, καθάρισα την εθνική της προηγούμενης περίοδου και της προηγούμενης εποχής, και θέλοντας να δημιουργήσω τη νέα εθνική ομάδα Πορτογαλίας. Τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται στην Πορτογαλία και γενικά στην Ιβρική Χερσόνησο, και αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι, Βαγγέλη, τι μπορεί να γίνει αν αρχίσουν τυχόν γκέλες για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Τώρα ξέρεις, το βάρος είναι μεγάλο και για τον προπονητή. Σου λέει άμεσα ή έμεσα, είπες με τον τρόπο σου, με τις πράξεις σου, ότι Κριστιάνο, κοίταξε να δεις, καλός, χρυσός και άγιος, αλλά υπάρχουν και άλλοι εδώ, νεότεροι, δραστήριοι, που πρέπει να προσφέρουν και μπορούν να προσφέρουν στην παρούσα φάση περισσότερα. Πάγκο, έως ότου σιγά σιγά, πέρα από ένα δεκάλεπτο, τέταρτο στο τέλος, αποσυρθεί σε την ενεργό δράση. Αν λοιπόν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα από ένα σημείο και έπειτα, να δεις, όσο αστείο και αν ακούγεται, ότι οι ίδιοι οπαδοί που τώρα κατά πλειοψηφία γέρνουν προς το ότι νησάφι επιτέλους, πρόσφερες ότι να προσφέρεις το καλό, οι ίδιοι οπαδοί θα αρχίσουν να τα βάλουν εναντίον του προπονητή και να αφήνουν και τυχόν εχμές σε επόμενα σχόλια για το αν θα έπρεπε να αποχωρήσει από τώρα ή όχι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ακούγεται λίγο οξύμορο, αλλά να δεις που μετά από ένα σερίγι από τυχόν αρνητικά αποτελέσματα, αυτό θα υποθεί. Θα τα βάλουν με τον προπονητή εν τέλει γιατί έφυγε Ρονάλντο. Άρα τώρα ο Ζωζέ Ζεσούς πρέπει να προσέχει πολύ, πάρα πολύ, στο πώς θα κατεβάζει αγωνιστικά την ομάδα. Γιατί αν τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώσουν, προς το παρόν τον δικαιώνουν, γιατί ξεκίνησε με το δεξί η Πορτογαλία αυτούς τους αγώνες. Αν όμως έρθουν τυχόν σερί χαμένων παιχνιδιών, τότε δεν ξέρω αν θα δούμε να γυρίζει μπιφτέκα που λένε ως προς τα σχόλια του κόσμου, και από εκεί που τα βάζουν με τον Ρονάλντο, στο τέλος θα τα βάλουν με τον προπονητή.

Βέβαια είναι και εκείνοι που ούτε ακυρώνουν ούτε διαγράφουν τα όσα πρόσφερε στην Πορτογαλία ο Ρονάλντο. Γιατί εκτός των άλλων τους πρόσφερε και δύο τρόπαια. Πώς τους τα πρόσφερε? Με τα γκολ του, με την παρουσία του στην ομάδα, ένα Euro και ένα National League. Και η αλήθεια είναι ότι πριν τον Ρονάλντο στην Εθνική δεν είχαν κανένα από αυτά. Αλλά η πλειοψηφία των σχολείων εναντίον του Ρονάλντο πλέον είναι με τον τρόπο που επέλεξε να φύγει. Δηλαδή το έκανε παραμονή παιχνιδιού με την εθνική ομάδα της Δανίας, σηκώνεται ξαφνικά, παρατάει την ομάδα, γίνεται μια συνάντηση και μια προσπάθεια να τον μεταπίσουν και από την Ομοσπονδία. Δεν άλλαξε γνώμη, δεν ίδρωσε το αυτί του που λέμε, του Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο, ο οποίος είναι 41 ετών πλέον και ένας από τους τελευταίους στόχους που φαίνεται να έχει ως παίκτης είναι να φτάσει τα 1000 γκολ στην καριέρα του, να τα χιλιάσει που λέμε. Ο Ρονάλντο αυτό θέλει να το πετύχει, αυτή την ευχή που εμείς λέμε στα γενέθλια. Ο Ρονάλντο θέλει να την κάνει πράξη, αλλά σε αριθμούς τερμάτων καριέρας.

και αν πιστεύετε ότι δεν θα τα φτάσει στα 1000 γκολ πριν σταματήσει να παίζει μπάλα, γελιέστε, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πετύχει ήδη στην ιστορία του, στην καριέρα του και με την εθνική ομάδα και με τους συλλόγους στους οποίους αγωνίζεται, 965 με 970 επίσημα γκολ. Και πλησιάζει φυσικά στο μεγάλο ορόσημο που έχει θέσει ως στόχο, τα 1000 γκολ. Τα 1000 γκολ για τον Ρονάλντο, δηλαδή, σε κανένα δίμηνο θα τα έχει πετύχει, πιστεύω. Δίμηνο, τρίμηνο, μπορεί και πριν το τέλος του 26. Μπορεί από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας να φαίνεται πως το τέλος τον βρίσκει έχοντας πετύχει 146 γκολ με την φανέλα της εθνικής ομάδας, αλλά βρίσκεται ήδη εκεί που βρίσκεται και πιστέψτε με, θα το φτάσει αυτό το ρεκόρ, θα το σπάσει, θα γράψει τη δική του ιστορία. Από εκεί και έπειτα, είπαμε, κάπου πρέπει να αντιλαμβάνονται όλοι οι παίχτες, ακόμη και αν λέγονται Ρονάλντο, ακόμη και αν λέγονται Μέση, ότι υπάρχει και ένα τέλος μιας εποχής. Είμαστε στην εποχή του Εμπαπέ. Είμαστε στην εποχή του Χάλαντ. Είμαστε στην εποχή όλων αυτών πλέον και πολλών άλλων που τους βλέπουμε σιγά σιγά να ακολουθούν, όπως είναι και ο Γιαμάλ. Και ενώ σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και δίκαια θεωρώ, η κουβέντα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο στέκεται σε αυτήν την εξέλιξη για το τι έχει συμβεί στην Εθνική Ομάδα Πορτογαλίας και τον τρόπο με τον οποίο εν τέλει ο Ρονάλντο αποφάσισε να πει το δικό του αντίο, να πούμε ότι έχουμε μία μαύρη ημέρα σήμερα, είναι μία μαύρη ημέρα για την ΑΕΜ, την Αθλητική Ένωση Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Μια μαύρη σελίδα πραγματικά γράφτηκε και επίσημα σε ό,τι αφορά στην ιστορία αυτού του ιστορικού σωματείου, διότι τις τελευταίες μέρες έκανε μπαμ από μακριά ότι η ΑΕΜ είναι εξαιρετικά απίθανο να κατέβει στο πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής κατηγορίας, της πρώτης ΕΠΣ, και αυτό το οποίο γράφτηκε σήμερα είναι ο επίλογος, αν θέλετε, μιας και έχουμε την οριστική αποχώρηση της ΑΕΜ από το πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής κατηγορίας. Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, έστω και της τελευταίας στιγμής που λέμε, να βρεθεί μια λύση. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν και έτσι η ομάδα δεν μπορεί να δηλώσει, μάλλον όχι απλά δεν κατεβαίνει στην πρώτη τοπική κατηγορία. Δεν γίνεται λοιπόν να προχωρήσει όλο αυτό. Οι παίχτες ήδη τις τελευταίες ημέρες, σας είπαμε και χθες, κάποιοι εξ αυτών έκλεισαν προς την Αθλητική Ένωση Μεσολογίου, από την Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου στην Ένωση Αγίου Δημητρίου, κάποιοι άλλοι στον Αστέρα Αγρινίου και πάει λέγοντας. Δηλαδή είχε αρχίσει να κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Δυστυχώς έκλεισε και επίσημα η ΑΕΜ εκτός πρώτης τοπικής κατηγορίας. Είναι μια ημέρα θλίψης, είναι μια ημέρα μαύρη για το τοπικό ποδόσφαιρο του νομού και ειδικά για την ιερή πόλη του Μεσολογγίου, το γεγονός ότι η ομάδα της ΑΕΜ πλέον δεν θα είναι στα τοπικά πρωταθλήματα. Από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι και το έγγραφο της αποχώρησης, η σφραγίδα του συλλόγου και όλα αυτά θα περάσουν στις ακαδημίες. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες σοβαρά θέματα και ζητήματα υπήρχαν και στον Ναυπακτιακό Αστέρα, μια επίσης ιστορική ομάδα της, του νομού μας, και κατά την ταπεινή μου άποψη και η ΑΕΜ και ο Ναυπακτιακός θα έπρεπε εδώ και χρόνια να είναι ομάδες τουλάχιστον γάμα εθνικής, τουλάχιστον γάμα εθνικής σταθερά, και εκεί να εδραιώνεται πλέον και ομάδα του Αγρινίου, καλή ώρα, γιατί όχι, ο Παναγρυνιακός, τώρα που τα βρήκαν και με τον Πανετολικό και υπάρχει μια έτσι συνεργασία, θα ήταν ευχής έργο να έχουμε πέραν του Πανετολικού στην Άλφα Εθνική να έχει ο νομός και άλλες ομάδες έστω στη Γάμα Εθνική. Δυστυχώς όμως βλέπουμε την διάλυση της ΑΕΜ, τον Ναυπακτιακό που κινδύνευσε
και αυτός για τον ίδιο δρόμο, και βεβαίως έναν Παναγρηνιακό ο οποίος παλεύει, είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική εκ νέου, αυτή τη φορά έχοντας και συνεργασία, άμεση συνεργασία με τον Πανετολικό και με παίχτες που έχουν δοθεί ως δανεικοί και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον ο Παναγρηνιακός θα καταφέρει τα επόμενα χρόνια να είναι μία από τις ομάδες της πόλης που θα εδραιωθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο το λέμε εμείς εδώ τώρα στο μικρόφωνο, αλλά για τους ανθρώπους που τρέχουν πράγματα και καταστάσεις δεν είναι εύκολο. Και σε εποχές δύσκολες προς πάσα κατεύθυνση. Όμως είμαστε και ένας νομός όπου δόξα τω Θεώ από ταλέντο άλλο τίποτα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, άλλη μια πικρή ιστορία. Γιατί στην παρούσα φάση, Βαγγέλη, δεν διαθέτει ο νομός ομάδα σε επαγγελματική κατηγορία ούτε στο μπάσκετ. Ενώ πριν μερικά χρόνια ζήσαμε την πορεία της, του ΟΑΟ Αγρινίου μέχρι και την Α2 μπάσκετ ανδρών. Ζήσαμε την πορεία του Χαρίλαο Τρικούπη ακόμη και στην ανώτατη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου αντιμετώπισε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και όχι μόνο. Βέβαια τότε συνέπεσε αυτή η ιστορική στιγμή για τον Χαρίλαο Τρικούπη, συνέπεσε με τον COVID, με άλλου είδους δυσκολίες και καταστάσεις εκτός πραγματικότητας για εμάς τότε, πρωτόγνωρες. Και δυστυχώς ο Χαρίλαος τότε που ήταν στα πάνω του δεν κατάφερε να χαρεί αυτή τη χρονιά ούτε καν στη φυσική του έδρα. Κατά συνέπεια, το γειτονικό μας Μεσολόγιο, η ιστορική αυτή πόλη, μένει ζωντανή τούτη την ώρα από αθλητικής απόψεως, Βαγγέλη, μέσα από την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία αγωνίζεται στις εθνικές κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα επανέλθουν. Θα επανέλθουν τα τμήματα των συλλόγων εδώ της πόλης και του νομού γενικά, και σε εθνικές κατηγορίες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στα υπόλοιπα αθλήματα. Γιατί είμαστε ένας νομός όπου υπάρχει ταλέντο, αλλά χρειάζονται και οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις.

Προς το παρόν, Βαγγέλη, θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας.

0: ραδιόφωνο.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
5: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
4: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
5: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
4: Εγγύηση?
5: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, μην το ξεχνάτε. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει μαζί με μέλη παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και ενώ, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχουν σωματεία όπως η ΑΕΜ, τα οποία είναι εκτός πρώτης τοπικής κατηγορίας, θα δούμε τι μέλη γενέστε και αν η ομάδα θα είναι σε θέση να κατέβει είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη τοπική κατηγορία, ή εν τέλει, όπως όλα δείχνουν, δεν θα κατέβει καθόλου στα πρωταθλήματα, στα τοπικά πρωταθλήματα. Όλα αυτά τη στιγμή που σε άλλα σωματεία, όπως τον Αστέρα Αγρινίου παραδείγματος χάρη, είχαμε την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού εν ώψη της νέας σεζόν.

Φορά δεν θα ανέβει απευθείας. Όποιος κι αν είναι πρωταθλητής της πρώτης ΕΠΣ, δεν θα ανέβει απευθείας όπως ανέβηκε ο Παναθηναϊκός. Θα πρέπει να δώσει και έξτρα αγώνες μπαράζ με ομάδες, πρωταθλήτριες ομάδες άλλων γειτονικών περιοχών, για να δούμε αν θα ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Προφανώς και υπάρχουν φαβορί, και ένα από τα μεγάλα φαβορί είναι η ομάδα του Ριγανά. Το σωματείο του Ριγανά είναι εκ των φαβορί, για να μην πω ότι είναι ίσως το νούμερο ένα φαβορί. Βέβαια, τώρα να πούμε ότι προς το παρόν οι ομάδες βεβαίως θα έχουν και ένα ρεπό, δεν γίνεται διαφορετικά. Αν και δεν είναι μόνο η πρώτη κατηγορία, αφού θα αρχίσει σιγά σιγά σταδιακά και η δεύτερη κατηγορία, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, ενώ μένει να τελειοποιηθούν κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά την τρίτη τοπική κατηγορία, μιας και εκεί προς το παρόν είναι 13 σωματεία, αν και κάποιοι πιστεύουν ότι πολύ σύντομα θα βρεθεί και η 14η θέση, θα κουμπώσει εκεί για να μην υπάρχει ομάδα με ρεπό, να είναι οι ομάδες αναζεύγοι για να μην υπάρχει κάποιο σωματείο που δεν θα αγωνίζεται καθόλου. Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, ακόμη και αν τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά, παρατηρούμε ότι πλέον δεν λαμβάνουν μέρος στην Έψιτολο Ακαρνανίας όσα σωματεία λάμβαναν σε άλλες εποχές. Έχουν συρρυκνωθεί πολύ τα πράγματα. Πολλά σωματεία, όσο και αν είναι ιστορικά, δεν έχουν κατέβει, ή κάποια άλλα έχουν διαλυθεί, κάποια άλλα έχουν πάρει τη θέση τους. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι μετεμποδίων έτσι κυλά από εδώ και πέρα όλη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω σε τι μπορεί να ελπίζει κανείς, πάντως θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι να καθίσουν σε ένα μεγάλο τραπέζι, πως λέμε για τους πολιτικούς, έτσι να καθίσουν και οι άνθρωποι που κινούν έτσι τα νήματα σε αυτή τη διαδικασία, για να βρεθεί μια λύση, κάτι να αλλάξει, κάτι να διαφοροποιηθεί. Πρέπει το ποδόσφαιρο της Έψιτολο Ακαρνανίας να ζωντανέψει και πάλι.

Και από τα τοπικά πάμε στην εθνική, γιατί η βραδιά απόψε είναι αθλητική, καθώς έχουμε μία ακόμη αγωνιστική για το National League, σε μία προσπάθεια που κάνει η εθνική μας να γράψει και άλλες έτσι ολόχρησες ιστορίες. Δεν μας αρκεί η νίκη επί της Σερβίας, με την οποία κατά 95% θα έλεγα εγώ κλειδώνουμε την τρίτη θέση. Έρχεται και η νίκη, η ιστορική νίκη επί της Γερμανίας για πρώτη φορά στην έδρα της. Και τώρα έχει ανοίξει η όρεξη ως ένα βαθμό, αλλά είπαμε και νωρίτερα, πρέπει και ο προπονητής τώρα και οι ίδιοι παίχτες να χαμηλώσουν λίγο την μπάλα, και εμείς που είμαστε δίπλα τους με τον τρόπο μας επίσης, να μην αρχίσουμε, ξέρω εγώ, έτσι, μια αφοριστική κριτική στην πρώτη ήττα. Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό λέω και ξαναλέω, δεν γίναμε εθνική Ισπανίας, ούτε εθνική Αργεντινής και Γαλλίας με μία, δύο, τρεις, πέντε νίκες. Το θέμα είναι εδώ, το κλειδί εδώ, Βαγγέλη, είναι η διάρκεια. Να υπάρχει διάρκεια. Και όπως είπα και πριν τα

παιχνίδια, απαιτώ από την Εθνική και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δείξουν πράγματα. Να δείξουν πράγματα. Όχι απαραίτητα να πάρουν όλες τις νίκες που μπορεί να. Έτσι, όλα τα παιχνίδια. Που και αυτό αν έρθει, καλώς να έρθει. Αλλά η ουσία είναι να δείξουμε πράγματα. Να έχουμε διάρκεια σε αυτό. Στο να δείχνουμε πράγματα σαν Εθνική. Και αν δείχνουμε πράγματα όπως δείξαμε μέχρι στιγμής, θα έρθουν και άλλες νίκες. Θα διευρύνουμε και το σερί μας. Και θα έχουμε ευκαιρίες πολλές να μας δούμε και πάλι σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και όχι μόνο ευρωπαϊκής, ακόμη και παγκόσμιας αν είναι δυνατόν. Είναι άλλωστε πολλά τα χρόνια που η Εθνική έχει να βρεθεί σε τελική φάση. Είναι πολλά τα χρόνια και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μορφή πίεσης προς πάσα κατεύθυνση, συν το γεγονός ότι πλέον διαθέτουμε και μια φουρνιά παικτών που, δόξα τω Θεώ, αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλους συλλόγους και είναι σε θέση να φέρουν το κάτι παραπάνω και μέσα από αυτήν την προσπάθεια, μέσα στην εθνική ομάδα.

Χθες μάλιστα πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ανάμεσα στους δύο προπονητές. Είναι ένα παιχνίδι με την Ολλανδία 10 παρατέταρτο σήμερα το βράδυ από την τηλεόραση του Α. Ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Το νούμερο ένα για εμάς είναι ότι η Τούμπα θα είναι κατάμεστη και σήμερα και στον αγώνα της Κυριακής με την Γερμανία. Οπότε η ψυχολογία είναι στα ύψη. Από εκεί και έπειτα, ναι μεν οι Ολλανδοί δείχνουν να είναι λίγο πιο έτσι κινητικοί στις φάσεις, στα γκολ σε σχέση με τη Γερμανία. Βέβαια και οι Ολλανδοί βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου κάνουν ένα δικό τους restart, έχοντας αλλάξει προπονητή. Ούτε για εκείνους είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ακόμα και κόντρα στη Σερβία δυσκολεύτηκε η Ολλανδία να κρατήσει τη νίκη. Ισοφαρίστηκε μάλιστα με γκολ του Γιόβιτς. Οπότε και εκεί υπήρχαν ζητήματα. Τη στιγμή μάλιστα που πέραν του δικού μας παιχνιδιού, εκείνη την ώρα θα πραγματοποιείται και το παιχνίδι Γερμανία-Σερβία. Λες οι Γερμανοί, Βαγγέλη, να ξεσπάσουν πάνω στους Σέρβους? Γιατί και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές. Όταν μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, φτάνει στο σημείο να χάσει, γιατί κάθε πότε χάνει η Γερμανία? Χάνει ένα στα 20 παιχνίδια, ένα στα 30 παιχνίδια, γιατί συνήθως οι Γερμανοί κερδίζουν. Όταν χάνουν όμως από μια ομάδα που στα μάτια τους, αλλά και για να είμαστε και λίγο αντιρεαλιστές, και στα μάτια και στα δικά μας, δεν γίναμε εμείς Γερμανία. Η Γερμανία ως εθνική είναι ανώτερη από τη δική μας εθνική. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν φάνηκε στο συγκεκριμένο 90 λεπτό. Όμως όπως και να έχει, όταν η Γερμανία τέλος πάντων χάνει από μια ομάδα κατώτερη από εκείνη, συνήθως ξεσπάσει ένα από τα επόμενα παιχνίδια. Για να δούμε αν θα την πληρώσει την ύφη που λέμε η Σερβία απόψε, εκτός και αν η Γερμανία δεν είναι ακόμα σε καλό φεγγάρι. Και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, Βαγγέλη, φτάνουμε στο σημείο να λέμε ναι μεν εμείς τι κάνουμε πρώτα, έχοντας και το 2-2, αλλά όλο και κάποιες ματιές θα τις ρίχνουμε και στο Γερμανία-Σερβία. Γιατί αν οι Γερμανοί δεν είναι σε καλό φεγγάρι και χάσουν βαθμούς απόψε και εμείς τουλάχιστον δεν χάσουμε, τότε πώς να μην μας ανοίξει η όρεξη για κάτι καλύτερο από την τρίτη θέση.

Και όπως λέω, ούτε στην Ολλανδία τα πράγματα είναι και πολύ καλά. Έχουν αρχίσει διάφορες φωνές εκ των έσω. Ο Σνάιντερ, μια σπουδαία προσωπικότητα του Ολλανδικού, ποδοσφαίρου και όχι μόνο, ο Wesley Σνάιντερ εξέφρασε, λέει, τις αντιρρήσεις του για την πρόληψη του Τσάβη στην Εθνική Ολλανδίας. Περίεργη, είπε, η πρόσληψή του, λέει, ενώ δεν έχει πείρα προπονητή. Κορυφαίοι παίκτες, και ο Σνάιντερ και ο Τσάβη, σπουδαίοι παίκτες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, αλλά να που λίγες ώρες πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι βγαίνει ο ένας δημόσια και βάλει κατά του άλλου, Βαγγέλη. Ξέρεις, και αυτά επηρεάζουν, παίζουν το δικό τους ρόλο. Υπάρχει μια πίεση, γιατί και ο Τσάβη μπορεί σαν ποδοσφαιριστής να ήταν πράγματι εκ των κορυφαίων, αλλά άλλο παίκτης, άλλο προπονητής. Και όσοι ήθιστε, οι καλοί παίκτες σπάνια γίνονται και καλοί προπονητές. Να δούμε όμως, να δούμε, γιατί όλα είναι μια θεωρητική κουβέντα που κάνουμε. Η ουσία είναι τι θα φανεί μες στο γήπεδο. Εκεί φαίνονται όλα. Εκεί κρίνονται άπαντες. Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή για έναν Έλληνα διαιτητή, ύψιστη τιμή, να διευθύνει αγώνα επίπεδου National League, και αυτό συμβαίνει με τον Βασίλη Φωτιά, ο οποίος ορίστηκε για το παιχνίδι απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανίας με αντίπαλο την Τσεχία. Ένας Έλληνας, λοιπόν, ανάμεσα σε παγκόσμιους πρωταθλητές, αφού στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Φωτιάς θα διευθύνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, και μάλιστα στο ΒΑΡ θα είναι ένας ακόμη Έλληνας διαιτητής, ο Άγγελος Ευαγγέλου. Μην ξεχνάμε ότι ο Φωτιάς έχει σφυρίξει και στο Champions League, 10 Σεπτεμβρίου ήταν, όταν διεύθυνε το παιχνίδι Σλάβια Πράγας Λανς, με το οποίο η γαλλική ομάδα πήρε μια επική νίκη και μάλιστα με ανατροπή. Φυσικά, όσο στο ποδόσφαιρο συζητάμε για τις εθνικές, οι σύλλογοι προετοιμάζονται, και την ίδια ώρα στο μπάσκετ οι αιώνιοι μετρούν νίκες, επιτυχίες, διακρίσεις, ρεκόρ και πάει λέγοντας, γιατί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει πολύ καλά την φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία, και από κοντά σε άλλη διοργάνωση και οι δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη. Όμως, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, η κουβέντα έχει ανάψει τις τελευταίες μέρες και ώρες για την συμμετοχή ή όχι του Προμηθέα Πατρών στην Greek Basketball League, με το πρωτάθλημα φυσικά να ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο.

Και φυσικά ο Προμηθέας πανηγυρίζει, η ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών πανηγυρίζει, γιατί λέει κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα που ζητούσαν την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της. Οπότε φαίνεται ότι δεν κινδυνεύει στην παρούσα φάση και θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο μπάσκετ. Μπορεί να μην έχουμε ομάδα από τον Ομό, αλλά έχουμε ομάδες γύρω γύρω, και ο Προμηθέας Πατρών και η Δόξα Λευκάδας θα είναι φέτος στη μεγάλη κατηγορία.

δύο λόγια και για τα μέτρα που εξέδωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα έχουμε δύο ανακοινώσεις. Η μία από τον ΣΕΕΔΑ, όπου ο κύριος Κωστίκογλου χαιρετίζει αυτήν την ανακοίνωση σε ό,τι αφορά με την επέκταση της ρύθμισης οφειλών. Παρόμοια ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα και ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και εκείνος στο ίδιο μήκος κύματος κρίνει ως θετική αυτήν την εξέλιξη για την επέκταση της ρύθμισης οφειλών στις 120 δόσεις. Από εκεί και έπειτα να πούμε ότι έχουμε και μια σειρά από θέματα που αφορούν και τον πολιτισμό, καθώς είχαμε μια πολύ σπουδαία εκδήλωση στην Αμφιλοχία για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, με την βεβαίως την Ιερά Μητρόπολη να είναι εκείνη που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Συγκεκριμένα διοργανώθηκε από την Αρχιερατική Περιφέρεια Αμφιλοχίας υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, και φυσικά να μην μείνουμε μόνο εκεί, διότι η εφορία αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδας τοποθετήθηκε λεπτομερώς με αφορμή την 455η επέτειο από την ναυμαχία της Ναυπάκτου, και για το λόγο αυτό διοργανώνει μία σειρά από δράσεις τις πρώτες κιόλας ημέρες, στο πρώτο κιόλας δεκαήμερο του μήνα Οκτώβρη.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο Δήμαρχος Θέρμου, ο κύριος Κωνσταντάρας, με μια συγκινητική ομολογουμένως ανάρτηση, τοποθετήθηκε στα social με αφορμή την απώλεια του Φώτη του Καρκατζού, και βεβαίως μιλά για αυτήν την απώλεια, για την θλίψη που έχει προκαλέσει η θλιβερή είδηση της απώλειάς του. Να πούμε ότι η εξόδους ακολουθεί θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στις 3 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρμου, με τον Δήμαρχο να λέει πολλά για την προσφορά του και για την αγάπη του, για την αγάπη του εκλειπώντος και για το Θέρμο, αλλά και για τους ανθρώπους του Θέρμου. Και μιας και μιλήσαμε για το Θέρμο, να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια θεατρική παράσταση η οποία θα είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την έξοδο, Κυριακή το απόγευμα στις 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέρμου, η επετειακή θεατρική παράσταση που φέρει τον τίτλο «Έξοδος στην Αθανασία».

Και μιας και είμαστε σε εκδηλώσεις, να μην το ξεχάσω, να πούμε ότι στο πλαίσιο της τρίτης αγροτικής έκθεσης στην Αμφιλοχία, το παρόν σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό μέρος των εκδηλώσεων, το Σάββατο λοιπόν, λίγο μετά τα επίσημα εγγένεια, θα ανέβει στη σκηνή που θα έχει ειδικά διαμορφωθεί η σπουδαία τραγουδίστρια και ερμηνεύτρια η Γλυκερία. Έρχεται η Γλυκερία στην Αμφιλοχία σε μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στο πλαίσιο της έναρξης της έκθεσης. Μια έκθεση που σαν στόχο έχει την ανάδειξη της παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής, την προβολή τοπικών προϊόντων, αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας μέσα από ένα πολυθεματικό πρόγραμμα ενημερωτικών δράσεων, παρουσιάσεων, γαστρονομικών εκδηλώσεων, αλλά και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

περισσότερα νέα για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, κοινωνικά, πολιτικά και οτιδήποτε άλλο αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Εσείς
1: πιστεύετε ότι δεν χάθηκε κανένα στοιχείο?
0: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω αμέσως.
2: Μπάζωμα υπήρξε.
0: Μισό.
2: Αυτό είναι το ερώτημα εδώ.
0: Μισό.
2: Και οι συγγενείς αυτό να ρωτιούνται μήπως χάθηκαν όντως κρίσιμα στοιχεία από αυτό που λένε μπάζωμα, δηλαδή την αλλαγή, την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας.
0: Ναι.
2: Δεν δηλαδή λειτουργήσε το πρωτόκολλο.
0: Κύριε Οικονόμου, δείτε τώρα. Το μπάζωμα.
2: Ναι.
0: Πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι το μπάζωμα έγινε με. Προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm. ο οποίος και τα λοιπά, και πού καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Καλύψτε το χώρο. Το μπάζωμα,
2: ναι.
0: δεν ήταν μία επέμβαση στο χώρο η οποία κατακρίνονταν.
2: Όχι,
0: επειδή
2: είχε αυτή την έννοια, συγκάλυψη.
0: Μπράβο. Τώρα ήρθατε στην κρίσιμότερη λέξη. η έκτη.
1: Ναι, αλλά η παραπομπή γίνεται για αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, ναι. Εγώ θα σας πω ακριβώς.
1: Εσείς πιστεύετε ότι δεν χάθηκε κανένα στοιχείο?
0: Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως.
3: Είναι πολύ ωραίο που δημοσιογράφοι επιτέλους ρωτάνε τα αυτονόητα. Εδώ και ο Πιταράς και ο Οικονόμου είχαν το Φλωρίδη και δεν αρκέστηκαν στις ανοησίες που λέει συνήθως ο Φλωρίδης και το ρώτησαν με αυτό που έγινε εκεί. Αλλοιώθηκαν στοιχεία. Χαθήκανε στοιχεία. Και ψέλιζε ο άλλος, δεν ήξερε.
4: Καλά, απαντήσει δεν ήξερε.
3: Έδωσε απάντηση στην χαζά. Πορεία. Έδωσε ναι. φοβερή απάντηση στην πορεία, θα την ακούσουμε. Αλλά το βλέπεις πώς ψελίζει και δεν ξέρει τι να πει και τι. Γιατί
4: στοιχειώδη αυτοπροστασία δεν έχει ο Φλωρίδης. Βγαίνει, εκτίθεται. Και καλά κάνει.
3: Ευτυχώς
4: για μας.
3: Ναι.
4: Ευτυχώς για μας. Εκτός το ότι θα έπρεπε να τον έχει παρετήσει, να τον έχει διώξει με τις κλωτσιές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι υποψήφιος πλέον στις,
3: ναι, ναι, ναι.
4: στη Θεσσαλονίκη επίσης με τη Νέα Δημοκρατία. Που είναι πιο Νέα Δημοκρατία, έπρεπε πάντα να είναι. Πώς βρέθηκε κατά λάθος αλλού.
3: Όχι ότι έχει πολλές διαφορές,
4: όπου πήγε καρέκλα. Σωστό.
3: Αυτή η πολιτική είναι αυτό. Ήταν το Πασόκ στα πάνω, το πηγαίναμε στο Πασόκ. Μετά ήταν η Νέα Δημοκρατία, πηγαίναμε στη Νέα Δημοκρατία. Και κάνουμε και αλλαγές όπως βλέπεις τώρα.
4: Αύριο μπορεί να είναι Λατινοπούλου.
3: Ό,τι έρθει πρώτο.
4: Αυτό κύριε. Ναι.
3: Δεν λέει και στα σέρβις τόσα χρόνια ή ό,τι έρθει πρώτο.
4: Ναι, σωστό.
3: Ναι, αυτό
4: ή τα χιλιόμετρα ή τα χρόνια.
3: Ναι, οπότε αυτό. Ναι, αυτό ήρθε πρώτο.
4: Αυτό. Σωστό.
3: Και γι' αυτό πήγε.
4: Οι ιδέες ήρθαν πίσω, τι να κάνουμε τώρα.
3: Επειδή λοιπόν έχει έρθει τώρα και πάει στο ειδικό δικαστήριο όλη αυτή η ιστορία για το μπάζωμα, που είναι σκληρή λέξη. Όταν το κάναμε, τι ήταν ελαφριά λέξη.
4: Σκληρή λέξη είναι το πλημέλημα.
3: Ναι.
4: για το οποίο πάνε ναι, το Τριαντόπουλο.
3: Επίσης, αλλά τουλάχιστον θα γίνει ένα δικαστήριο εκεί και θα. Φωτιστούν
4: και θα αποδοθεί ο Τριαντόπουλος. Αυτό θα γίνει.
3: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
4: Ξέρουμε.
3: Όταν
4: βλέπεις πάει για πλημέλημα.
3: Κάτσε πλημέλημα. Να το δούμε. Θα το δούμε.
4: Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη να κάνουμε. Sorry.
3: Ένα θέμα είναι η απόφαση του όποιου δικαστηρίου. Ένα άλλο θέμα είναι η διαδικασία της δίκης και τι στοιχεία θα βγουν εκεί.
4: Να.
3: Γιατί εκεί δεν θα πιάνουν τώρα αυτά ότι παίρνει ο φυσικός αγωγός φυσικού αερίου από κάπου.
4: Και να ρίξουμε χαλίκι για να πατήσει.
3: Αυτές συναρτησίες και χιδαιότητες που λέει. Λοιπόν.
4: Και ο Άδωνης νομίζω δεν τα έχει πει αυτά.
3: Όλοι, ναι, αυτοί οι δύο τα έχουν
4: κοβόταν
3: πει.
4: Η Ελλάδα στην
3: Ελλάδα. Ναι. Η Λάρισα, δεν θα είχαμε Λάρισα τώρα, δεν θα είχαμε Κάμπο. Θα είχαμε μισή χώρα.
4: Σε λίγο θα μας πεις δεν θα είχαμε και Βόλο, να τα βάψουμε μαύρα.
3: Αν περνάει από εκεί ο αγωγός,
4: ναι, ναι.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ, όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων, ούτε δικαστής, ούτε πολιτικός, ούτε δημοσιογράφος, ότι όταν σε έναν τόπο εγκλήματος τέτοιου τύπου συγκρούνται δύο τρένα και γεμίζει η περιοχή στοιχεία.
4: Δυο ταινίες στο Netflix να έχεις δει, ξέρεις τι γίνεται.
3: 22.
4: Δεν χρειάζεται να το έχουμε πει.
3: Δηλαδή, οι ερωτήσεις που γίνονται στον Υπουργό γίνονται για να δούμε πώς θα απαντήσει. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν αγγίζει στο χώρο εκεί. Μάλιστα, το πόρισμα του Οδωσάμι είπε ότι είναι ιερός χώρος.
4: Πολλό δε μάλλον να σηκώσεις και να μεταφέρεις υλικά μπάζα που λένε και να τα πας σε άλλο χωράφι.
3: Πολλό δε μάλλον που έχασαν τη ζωή τους
4: μέσα,
3: εκεί, 57 άνθρωποι.
4: Με κόκαλα.
3: Ναι.
4: Μετέφεραν, δεν μετέφεραν.
3: Προφανώς.
4: Τα υλικά και πήγαν τα βαγόνια μόνο. Τα βαγόνια δεν ήταν μόνα
3: τους. Και χωρίς νεκρούς δεν τα μεταφέρεις. Γιατί πρέπει να πάνε οι ειδικοί να δούνε αυτοί με τα άσπρα που μπαίνουν πάντα
4: ναι, ναι, ναι.
3: στο.
4: Με όποιους τρόπους.
3: Αυτοί μπαίνουν για να μην πέσει ούτε DNA δικό τους. Να μην πέσει η δική τους τρίχα και επηρεαστεί. Και εκεί πήγε η μπουλντόζα. που θα έπρεπε να μπει αυτοί που ντύνονται με. Του έχουμε δει όλοι, ε.
4: Κοίτα,
3: που παίρνουν τσιμπιδάκι, παίρνουν με τσιμπιδάκι, παίρνουν τα. Και εκεί πάτησε την άλλη μέρα η πρόεδρο τη Δημοκρατία Ακελαροπούλου.
4: Η Μπουλντόζα τρίχε δεν έχει όμω, να το πούμε αυτό.
3: Η Μπουλντόζα δεν έχει τρίχε, ναι, σωστό. Εντάξει.
4: Η πρόεδρο τη Δημοκρατία έχει.
3: Έχει.
4: Τα λούδια που πέταξε μέσα αλλοιώνουν το DNA.
3: Ό,τι να, ναι, ναι, ναι. Ό,τι να,
4: τι να πρωτοθυμηθεί.
3: Πραγματικά.
4: Τι να πρωτοθυμηθεί.
3: Από αυτό το έγκλημα πάνω στο έγκλημα.
4: Ναι.
3: Γιατί δείχνει ακριβώς την αντίληψη της εξουσίας και αν μιλάμε για λαζονία, από τότε ξεκίνησε και πριν. Αλλά από τότε έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε μάγκες και θα βγάλουμε τρελούς όλους τους άλλους.
4: Ούτε καν υπολογίζει. Οι άλλοι, ο ανώτερος θεσμός της χώρας πέταξε τα λουλούδια στην τρύπα μέσα. Τι συζητάμε.
3: Ο οποίος ανώτερος θεσμός της χώρας, παρένθεση, ναι, κυρία Σακελαροπούλου, είναι πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών. Δηλαδή είσαι πρόεδρος της χώρας. Ναι. Τελειώνεις, είσαι στο ύψιστο αξίωμα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν λέω εγώ αν ήταν καλή κακή που ήταν ένα τίποτα. Δεν σηματοδότησε απολύτως τίποτα. Τα αφήνουμε αυτά. Ήταν εκεί για 5 χρόνια. Και γίνεσαι μετά σε έναν υποδέστερο θεσμό πρόεδρος.
4: Πρόεδρος.
3: Τι κατάντια είναι.
4: Πρόεδρο τι λένε.
3: Ναι, τι κατάντια είναι αυτή. Τι ανάγκη είναι αυτή για καρέκλα.
4: Sorry κιόλας, έχουμε πλέον τα νίκια μας.
3: Τι νίκια. Μα παίρνει σύνταξη. Και ως δικαστή, ναι, δεν ξέρω αν προβλέπεται και ως πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει. Είχε καλούς μισθούς, καλές συντάξεις. Τι μανία είναι αυτή για
4: να
3: γατζωθούν από καρέκλες.
4: Αν έχεις να προσφέρεις στον τόπο, δεν τελειώνει αυτό.
3: Τι να προσφέρεις.
4: Την προσφορά τη βάλεις στην τσέπη της. Ναι. Αυτή η προσφορά. Έχει να τη δώσει.
3: Κλείνει παρένθεση. Πάμε στο Φλωρίδη, γιατί πρέπει να μας απαντήσει στην κομβική ερώτηση, αν πιάνει η γνώμη του. Γιατί όλοι έχουμε γνώμη. Αν αλλοιώθηκαν στοιχεία με όλα αυτά που γίνανε εκεί.
5: Και... Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Εσείς λέτε ότι δεν αλλοιώθηκε ούτε ο χώρος ούτε χάθηκε κάποιο στοιχείο.
6: Είναι η αποστήρωση του χώρου.
5: Ναι. Αυτό είναι αντιφατικό όμως.
7: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
6: Στοιχεία συγκεκριμένα.
7: Ναι, βέβαια.
3: Να το πρώτο επιχείρημα. Λέει το βούλευμα μέσα ή το κείμενο των δικαστών. Τι έλειπε, ακούς σκεπτικό. Από εκεί έχουν αφαιρεθεί στοιχεία με την Μπουλντόζα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν ξέρουμε πια. Σίγουρα έχουν αφαιρεθεί, δεν γίνεται.
4: Κάποια
3: βρήκανε κόκαλα οι γονείς.
4: Αλλού.
3: Ψάχναν κόκαλα.
4: Αλλού.
3: Αν κάποιος έψαχνε κάτι άλλο, μπορεί να βρίσκει κάτι άλλο. Δεν έψαξε κανείς. Ωστά ψάχνανε, τα βρήκανε. Και λέει εδώ ο Φλωρίδης, αναφέρει μέσα το σχετικό κείμενο τι λείπει. Όχι, γιατί λείπει. Πώς να το αναφέρει, τι σκεπτικό είναι αυτό.
4: Φλωρίδιο.
3: Ναι, μα τι είναι, βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει αυτό, ότι δεν λέει τι λείπει, μα επειδή λείπει. Πού να λένε, να εικάσει,
4: όχι
3: δικαστής, ανακριτής.
4: Όχι,
3: ότι...
4: τι έχουμε, ας πούμε, τι υπηρεσίες έχουμε.
3: Θα μπορούσε να πει, λείπει αυτό.
4: Μου λείπει η αγκαλιά σου όταν ξημερώνει.
3: Ας το βάζε.
4: Ας έβαζε αυτό.
3: Ας το βάζε αυτό και συνεχίζει ο Φλωρίδης.
7: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι.
6: Στοιχεία συγκεκριμένα.
7: Ναι, βέβαια.
5: Αποδεικτικά στοιχεία.
6: Θα φανεί αυτό.
7: Όχι, με συγχωρείτε.
6: Θα φανεί αυτό.
5: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε
7: και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Στο βούλευμα μέσα.
5: Εσείς το αμφισβητείτε αυτό το βούλευμα.
7: Δεν αμφισβητώ. Όχι, όχι. Εγώ προσέξτε. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι αλακάρτ. Είναι διαρκής. Άρα το κρίσιμο σημείο τώρα εδώ, ναι, το βούλευμα.
5: Το σκεπτικό.
7: Ναι, ναι, το βούλευμα στο οποίο αναφέρονται όλοι δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
6: Ναι.
7: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
6: Mm-hmm.
7: Δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν.
6: Ναι.
7: Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
4: Mm-hmm. Δηλαδή το έχει στο μυαλό του πώς, ότι είναι ένα πρωτόκολλο στοιχείων και μετά με τικ τι λείπει, τι δεν λείπει.
3: Από σύγκρουση τρένων.
4: Από σύγκρουση. Τι γίνεται σε περίπτωση που συγκρουστούν δύο τρένα στα Τέμπη.
3: Ναι.
4: Συγκεκριμένα με 57
3: νεκρούς.
4: Ναι. Τι γίνεται, υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο και τι λείπει, τι δεν λείπει. Τι είναι λίστα σούπερ μάρκετ, τι πήραμε, τι δεν πήραμε.
3: Πραγματικά.
4: Και αυτό έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αναρωτιέται αν υπάρχει.
3: Δεν τον νοιάζει.
4: Α.
3: Την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του φτάνει.
4: Τελείωσε.
3: Άμα σε αγαπάει ένας, δεν θες να σε αγαπάει.
4: Ναι, αλλά ποιος αγαπάει, σημασία και ποιος αγαπάει.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει τον καλύτερο, κάνει τη βρωμοδουλειά εδώ ο Φλωρίδης και τον αφήνει εκεί τόσο καιρό και να λέει ασυναρτησίες. Και όσο περνάει ο καιρός γίνεται χειδαιότερος. Και τα ακούμε όλα αυτά. Και λέει τώρα εδώ ότι δεν υπάρχει καταγραφή στοιχείων που λείπουν. Λείπουν. Είναι απλό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Από την πλαγιά που έμεινε, όπως πέσαν τα τρένα, ήταν κάτω το πεδίο. Σαν βαθούλωμα, το θυμόμαστε, και είχε και μια πλαγιά από πάνω.
4: Ναι.
3: Από την πλαγιά δεν είχαν κάνει ξεμπάζωμα. Από εκεί πήραν στοιχεία και εντοπίστηκαν ίχνη βενζολίου και όλα τα υπόλοιπα. Τα λένε είναι καταγεγραμμένα. Από την κάτω πλευρά δεν έχει εντοπιστεί τίποτα από αυτά. Πώς γίνεται όταν συγκρούνται δύο τρένα, στη μία πλευρά να είναι, γιατί στην άλλη, σε βάθος ενός μέτρου το πήραν όλο. Το πήγανε παραπέρα, το διέλυσαν. Και πώς εικάζει και αποφασίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης αν έχουν χαθεί ή όχι στοιχεία από όλο αυτό που έγινε εκεί.
4: Αφού δεν το λέει.
3: Δηλαδή νιώθει άνετα ο Υπουργός που βλέπει την επόμενη μέρα να πηγαίνουν μπουλντόζερ, να μπαίνουν εκεί και να παίρνουν το χώμα και να φεύγουν. Με τα φορτικά.
4: Ναι, είναι Υπουργός του Μητσοτάκη. Νιώθει πολύ άνετα.
3: Νιώθει οι
4: βουλευτές. Νιώθει πολύ άνετα γιατί σου λέει ουφ, γλιτώσαμε, θα βγει τετραετία.
3: Σαν άνθρωποι. Όχι σαν πολιτικοί.
4: Δεν είναι άνθρωποι. Εκεί.
3: Νιώθουν ωραία με αυτό που έγινε. Δηλαδή λειτουργήσε. Ήρθε ο Άριος Πάγος και λέει ειδικό δικαστήριο μέσα όλοι. Γι' αυτό το λόγο που λέμε εμείς εδώ τώρα. Τα λογικά λέμε εμείς, δεν λέμε κάτι. Και ο Υπουργός και η κυβέρνηση, όλοι αυτά τα στελέχη λένε ότι δεν τρέχει τίποτα. Είναι ωραία, δηλαδή τους πάει. Δεν βρίσκουν κάτι άλλο να πούνε.
4: Ναι. Αθώος εκόβω. Πολύ. Μπράβο. Όχι. Ωραία να ρωτιέσαι.
3: Και ένα τρίτο.
4: Αγνώς. Πολύ. Μ' αρέσει.
3: Ναι.
4: Ότι ας πούμε αυτοί που εμπλέκονται σε όλα αυτά είναι άνθρωποι. Δεν κοιτάνε πώς θα σώσουν το μάρι τους, τις καριέρες τους, τα φλάκα τους και τα συμφέροντα.
3: Μα ζηλεύονται με αυτά που λένε, γιατί λένε ασυναρτησίες.
4: Δεν μπήκανε για να μην ζηλευτούν.
3: Okay,
4: ενώ είναι νομίζω μέρος στο job description. Αυτό. Θα γίνεις λίγο ρόμπα για να καλύψεις τις πατάτες.
3: Η αυτοπροστασία
4: μας.
3: Νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο στους ανθρώπους.
4: Βλέπεις τώρα αυτός ο άνθρωπος θα δεχόταν σήμερα να βγει, να βγει στα κανάλια και σήμερα έχοντας αυτοπροστασία. Όχι. Θα λέει εντάξει, έχω ξεφτυλιστεί επαρκώς.
3: Δεν ξέρουμε αν χάθηκαν στοιχεία, αλλά δεν έχει εντοπίσει κάποιος ότι χάθηκαν στοιχεία. Αυτό λέει. Λείπουν τα στοιχεία, αλλά δεν είπε κάποιος ότι λείπουνε. Έγινε η ανάκριση.
4: Εντάξει, άμα τον εμπιστεύεται ο Κυριάκος όμως, εμένα μου φτάνει.
3: Και εμένα. Και εμένα δεν θες κάτι άλλο. Και σαν αν εμπιστευόταν ο Κυριάκος, δεν θα σου φτάνε.
4: Ποιος Κυριάκος.
3: Ένας είναι ο Κυριάκος, τα λέμε Κυριάκος. Βάλε και το τρίτο ηχητικό του Φλωρίδη.
7: Κύριε Πεταρά, εάν εσείς, ο κύριος Οικονόμου, εγώ, ήμασταν κατηγορούμενοι γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Το πρώτο που θα λέγαμε, εμείς ως κατηγορούμενοι, τι είναι, ποια στοιχεία χάθηκαν. Αντίθετα, στη δικογραφία υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που μπορούσε να βρει μια έρευνα.
2: Άρα δεν χάθηκαν στοιχεία, υποστηρίζετε εσείς.
7: Με βάση την ανάκριση που έχει διενεργηθεί και τα στοιχεία της δικογραφίας.
2: Εδώ οι γονείς λένε ότι βρήκαν στα μπάζα που είχαν μεταφερθεί σε άλλο χώρο, στο κουλούρι και αλλού. Βρήκαν ποστά των παιδιών τους. Βρήκαν άλλα στοιχεία κτλ. Αυτά δεν είναι πολύτιμα.
7: Κύριε Οικονόμου, όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, όλα έχουν εξεταστεί.
3: Όλα έχουν εξεταστεί τα στοιχεία. Αυτά που λείπουν δεν έχουν εξεταστεί.
4: Αφού λείπουν.
3: Αλλά εμείς μιλάμε για αυτά που έχουν εξεταστεί.
4: Αυτοί που λείπουν φύγανε.
3: Δηλαδή, εμείς τώρα είμαστε εδώ, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται στη Νέα Ζηλανδία. Δεν θα συζητήσουμε τι καιρό έχει στη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε εκεί.
4: Είναι δουλειά μας.
3: Όχι, δουλειά μας είναι. Αλλά είμαστε εκεί.
4: Ξέρουμε τι γίνεται.
3: Δεν και λέει εδώ ο Φλωρίδης. Ωραία λογική. Ό,τι στοιχείο υπήρχε έχει εξεταστεί. Τέλεια. Ναι, του λένε λείπουν στοιχεία. Όχι, εμείς λέμε για αυτά που ήταν.
4: Ναι.
3: Το σωστό είναι για αυτά που ήταν.
4: Όχι, άμα γυρίσουν αυτά που λείπουν, θα τα εξετάσουμε και αυτά.
3: Πώς το έχει ο ποιητής, να είσαι εδώ για όλα αυτά που πρέπει να είσαι εδώ, αλλιώς θα λείπεις. Κάπως έτσι το λέει ο ποιητής. Οπότε κάπως έτσι ακούσαμε και το Φλωρίδη. Ωραία λογική.
4: Αυτός κοιμάται το βραδύ.
3: Καλέ, ναι.
4: Και αυτό εγώ καταλαβαίνω από τα ηχητικά που βάζουμε.
3: Μια χαρά και μπράβο.
4: Δεν έχει θέμα, είναι κομπλέ.
3: Θεσσαλονίκη που θα ψηφίσουν Φλωρίδη.
4: Θα ψηφίσουν Φλωρίδη, λες.
3: Φαντάζομαι.
4: Καλά, έχουν βγάλει άλλου κι άλλου.
3: Από του πρώτου.
4: Έχουν βγάλει και τον Τσοχατζόπουλο. Βενιζέλο, Ψωμιάδη, Παναγιωτόπουλο.
3: Νεοδημοκράτε που θα ψηφίσουν έναν Πασόκο.
4: Μπράβο.
3: Είναι όλα αυτά πάρα πολύ καλά.
4: Και το Λοβέρδο στην Αθήνα. Μην ξεχάσετε.
3: Και ο Λοβέρδο είχαμε και χθε στην Λίπολη μια εκδήλωση που μιλούσε ο Ανδρέα Λοβέρδο μεταξύ άλλων.
4: Με τι μπογιέ τη Μωρή δεν όπω έτσι τη φωτογραφία στο γραφείο του.
3: Όχι, δεν. Ποια μπογιά, δεν έχω.
4: Του πετάξαν κάτι μπογιές στη Μόρι στο γραφείο εκεί που έχει κάτι πρόσφατα.
3: Όχι, δεν ξέρω.
4: Έχει ένα πολιτικό γραφείο.
3: Αυτό είναι στο γραφείο. Νόμιζα γραφείο έπιπλο.
4: Όχι.
3: Οπότε, ναι, αυτά τα ωραία από τον
4: Ιωάννη. Ο Χρυσογοήτη κατεβαίνει.
3: Ναι, στην Δυτική.
4: Ή θα είναι τίποτα. Α, θα κατέβει.
3: Ναι, έχει βγει.
4: Έχετε επιλογές δηλαδή.
3: Όχι,
4: οι Νεοδημοκράτες.
3: Ναι,
4: να ψηφίσετε Πασόκου.
3: Που βρίζαν το. Όλοι αυτοί μεγάλωσαν επειδή το Πασόκου είναι κάτι κακό και το βρίζαν.
4: Ναι.
3: Και ψηφίζουν τους υπουργούς.
4: Και αυτοί βρίζαν την Δημοκρατία. Αυτοί
3: ναι,
4: οι υπουργοί.
3: Όλοι αυτοί.
4: Τότε.
3: Και ο Λοβέρδος θα χειρότερα για το Μητσοτάκη ειδικά.
4: Ναι.
3: Καλά, εδώ ψηφίζουν Άδωνη που είχε περάσει 15 γενναίες. 14 πιάνει η φράση. 14 γενναίες τον Μητσοτάκη. Ναι. Τον έλεγε γόνο.
4: Ο γόνο.
3: Μετακλεμμένα
4: τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι,
4: και ψηφίστε
3: κόμμα...
4: κλέφτες. Και...
3: Ναι, κλέφτες και ψεύτες.
4: Και ο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία
3: ναι,
4: είναι κλέφτες.
3: Ναι, ναι.
4: Και το είναι στο ίδιο κόμμα και δύο.
3: Ναι. Πού το παράξενο. Καλά τα λένε αυτοί γιατί πληρώνονται. Οι άλλοι που ψηφίζουν τσάμπα.
4: Δεν πληρώνονται.
3: Ναι, το ξέρω.
4: Δεν πληρώνεται αυτό.
3: Αυτό είναι το θέμα. Θα πάμε και Φλωρίδη ακόμα γιατί το ρώτησαν το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Sky και για τη φράση την περίφημη που είχε πει ότι η πολιτική είναι για τα μπάζα.
2: Για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Το ότι όποιοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα ίδια κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή.
7: Λοιπόν, δείτε τώρα, εδώ πάμε σε μια αντιστροφή της πραγματικότητας, γιατί αυτό θέλουν όσοι το ζητάνε αυτό. Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν συστηματικά, γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
3: Όντως, ο Φλωρίδης, εμείς εδώ παίζαμε όλη τη φράση, είχε πει όσοι από τους πολιτικούς αναφέρονται στο μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Επειδή όμως όλοι αυτοί οι πολιτικοί συνέχισαν το λόγο των γονέων που λέγανε συνεχώς για τα μπάζα, θέλω να μας πει αν οι πολιτικοί που λένε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, οι γονείς που λένε για τα μπάζα τι είναι.
4: Αφού λένε το ίδιο.
3: Αφού λένε ακριβώς το ίδιο και από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί το πήραμε όλοι. Δεν θα είχε μάθει κανείς τίποτα, κανένας πολιτικός, γιατί δεν το ψάξε, αν δεν ψάχναν οι ίδιοι γονείς με διάφορους εφάνταστους τρόπους να βρουν ίχνη από τα παιδιά τους.
4: Ναι. Ο άλλος κοίταγε, γιατί θυμάσαι από το δορυφόρο.
3: Ο Βλάχος, ο Βάιος Βλάχος. Ο αδερφός. Το παίξαμε χθες που έψαχναν το δορυφόρο και έστειλαν τους γονείς και βρήκανε.
4: Και βρήκανε.
3: Βρήκανε οστά του παιδιού τους. Οι γονείς που τα λέγανε αυτά, τι είναι για τον Φλωρίδη. Επίσης μια ερώτηση που δεν του έχει γίνει.
4: Και ούτε θα του γίνει.
3: Όχι, θα γίνονται. Σιγά, να σου πω, έχουν απασφαλίσει και οι δημοσιογράφοι, γιατί βλέπουν την κατρακύλα.
4: Για να έχουν απασφαλίσει αυτοί οι δημοσιογράφοι.
3: Και σου λέει.
4: Συγκεκριμένοι, που είναι πιο Φλωρίδης από τον Φλωρίδη.
3: Ναι, και σου λέει να σώσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας παίρνει κατ' όλους.
4: Ναι.
3: Δηλαδή έχει αρχίσει μια κατωβόλτα με γεωμετρική πρόοδο προς τα κάτω. Οπότε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Δεν υπάρχει κάτι καλό. Όποιος ακουμπάει σε αυτή την κυβέρνηση βυθίζεται.
4: Και αν έρθουν οι σκεφτόμενοι το τραγούδι που λέει να σώσει οτιδήποτε, να σώζεται.
3: Ναι, δεν σώζεται.
4: Ναι, δεν σώζεται.
3: Και το δεύτερο ηχητικό σχετικό με τη φράση την περίφημη για τα μπάζα.
7: Λοιπόν, όσοι από τους πολιτικούς. Τώρα τι κάνανε, αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, βίντεο υπάρχουν, δηλαδή εκεί όλα καταγράφονται πρακτικά. Ήρθανε και μου λέει, α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός ή κανένας δημοσιογράφος. Μιλώ για τους πολιτικούς και όσους από τους πολιτικούς. Όχι όλους. Λοιπόν, εμπάσχετος.
1: Καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι συγγενείς, μπορεί αυτό που είπατε εσείς, που το προσδιορίζετε για τους πολιτικούς, να το εξέλαβαν και ως απαξίες στο δικό τους ερωτημάτι.
7: Όχι, να σας πω. Τώρα,
1: και το θέμα είναι αν σήμερα μιλάμε έτσι και με την απόσταση του χρόνου, θα επελέγατε να χρησιμοποιήσετε άλλη φράση. Ναι, να πείτε κάτι άλλο.
7: Να σου το πω ευθέως και παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
2: Μπράβο!
7: Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
3: Επιτέλους, πολύ καλά τα λέει ο κύριος Φλωρίδης. Ναι. Αν υπάρχει μια δικαιωμένη φράση.
4: Είναι αυτή.
3: Αυτό. Από όλη αυτή την ιστορία με τα Τέμπη, τη σύγκρουση, το έγκλημα, τη συγκάλυψη που ακολούθησε μετά, είναι η φράση αυτή.
4: Πού ζει.
3: Να πάει και στη Θεσσαλονίκη να τα πει αυτά.
4: Να τα πει. Θα πάει το μαρούλι σύννεφο.
3: Ότι ήμουν ο άνθρωπος που είπε την πιο δικαιωμένη φράση.
4: Εγώ λέω να το πάρει και στην αφίσα του.
3: Ναι, για τα μπάζα. Είστε όλοι για τα μπάζα. Ενώ εγώ δεν είμαι για τα μπάζα. Ήταν πολύ σωστό αυτό που έγινε και στο κάτω-κάτω δεν έλειψε κάτι γιατί ήταν στα μπάζα.
4: Νέα μπαζοκρατία.
3: Αυτό είναι η τίτλη τη επόμενη παράσταση δική σου.
4: Μπα, όχι, αλλιώ θα την πω.
3: Α, δεν την πει μπαζοκρατία.
4: Λες.
3: Δεν ξέρω.
4: Όχι.
3: Έχεις να μας πεις ένα teaser, κάτι.
4: Όχι, ξεκινάμε 11 Νοέμβρη στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή.
3: Άντε πάλι ζαλάδα. Κάθε τι μέρα θα είναι.
4: Τετάρτες.
3: Άντε πάλι ξανά τα
4: ίδια. Δεν είναι ζαλάδα από τώρα, με ρώτησες. Με προκάλεσες.
3: Ναι.
4: Όταν παίξεις το τρέιλερ θα πεις ζαλάδα.
3: Κάτσε, έχουμε έκτακτη είδηση. Θα πάμε στο.
4: Δημήτρη Σκουλούδη, στην Κρήτη.
3: Στην Κρήτη, γιατί λόγω κακοκαιρίας αγνοείται ένας κτηνοτρόφος. Έχουμε νεότερα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι καλές οι ειδήσεις που φέρνουμε, γιατί στην περιοχή του Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος κτηνοτρόφος που τον έψαχναν οι αρχές, τον έψαχνε η αστυνομία, τον έψαχνε η πυροσβεστική. Δυστυχώς, μας ενημέρωσε και ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης, ο άτυχος που είχε πάει στο πυμνιοστάσιο του για τα. Και τα ζωντανά για τα ζώα του, ήταν νεκρός, σκεπασμένος από φερτά υλικά, τα οποία είχαν σεθεί και τον είχαν σκεπάσει. Αυτή είναι η τελευταία είδηση που έχουμε. Προς το παρόν, το θετικό είναι ότι δεν έχουμε κάποιον άλλον να αγνοείται. Οπότε.
3: Ήταν δυνατή η βροχή, έτσι, η καταιγίδα εκεί. Ήταν πολύ δυνατή.
8: Και δυστυχώς από ό,τι λένε ότι θα είναι μέχρι και το Σάββατο έτσι γενικά τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα δύσκολα, διότι μιλάμε για περιοχές, κυρίως στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, στην Ενδοχώρα, οι οποίες δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές. Και σκεφτείτε τώρα κάποιους χωματόδρομους στα χωριά εκεί πέρα, ότι εξαφανίζονται, έτσι. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το να το κάνετε σαν εικόνα.
3: Καλά. Περίπου έτσι είναι και σε όλη την Ελλάδα, μην νομίζεις. Δηλαδή είπες τη λέξη, τη μαγική λέξη υποδομές. Γιατί όλη η άλλη χώρα είναι στις υποδομές. Καλύτερα. Απλά εκεί έχετε και κυβερνητικούς βουλευτές και υπουργούς και πρωθυπουργούς και φανταστήκαμε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάλι πριν λίγα χρόνια ένα γεφύρι είχε φύγει στα Χανιά, δεν είχε φύγει ένα γεφύρι. Ένα κομβικό γεφύρι, θυμάμαι.
8: Ο Κερίτης.
3: Μπράβο,
8: ναι.
3: Που έχει ασχοληθεί επισταμένος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός με αυτό, και τώρα Μπακογιάννη.
4: Που ξέρει και κάθε πόσο μπετό χρειάζεται κάθε γεφύρι, μας έλεγε τώρα.
3: Οπότε ήταν γερά του, τι να πούμε, να συνέλθετε κάτω και ευχαριστούμε για την είδηση που μας έδωσες, δεν ήταν θετική, αλλά...
8: Συγγνώμη παιδιά, μακάρι να μην ξαναβγώ, θα το προσπαθήσω.
3: Για τέτοια όντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Δημήτρη Σκουλούδη, κάτω από την Κρήτη, συνάδελφος, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στα Χανιά είναι κάτω.
4: Ελληνοφρένης Πέμπτης ακούτε.
3: Ναι, τα έκτακτα πάντα υπάρχουν, τα παραπολιτικά εδώ επαγρυπνούν.
4: Χαμός.
3: Και όταν γίνει κάτι, αμέσως υπάρχει και ένα δίκτυο δημοσιογράφων, σταθμών. Όταν γίνει κάτι, βγαίνουν αμέσως να δώσουν την είδηση, η οποία δεν γνωρίζει ούτε εκπομπές, ούτε διαθέσεις, ούτε τίποτα. Όταν είναι να χτυπήσει είδηση, χτυπάει με τον δικό της τρόπο και αλλάζει το mood και την ατμόσφαιρα όπως πρέπει να γίνεται. Να κλείσουμε με τα.
4: Έχουμε και άλλο Φλωρίδη.
3: Όχι, αλλά έχουμε την Ιωάννα Μάνδρου, η οποία. Μιλάει και περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει με το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά.
9: Το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών Δώρα είναι πολύ σοβαρό και από πολιτική.

0: Λένο Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Κανονικό φθινόπωρο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Με βροχούλες, ψυχρούλα.
1: Straight, όχι τίποτα αυτά τα.
0: Έχει
1: gay.
0: Κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Έχει κάνει, ναι.
0: Γι' αυτό, το πήγανε και αυτό εκεί.
1: Ναι, και άλλαξε.
0: Οτιδήποτε, αυτή θα κάνει και θαύματα εκεί μέσα.
1: Γιατί να μην κάνουν θαύματα, γιατί είναι. Χωρίς ειδικότητα ή μία, από ό,τι καταλάβαμε.
0: Χωρίς ειδικότητα, έχεις πάει Πανεπιστήμιο Χαβάης και τα ξέρεις αυτά.
1: Όχι.
0: Πήρα από εκεί ειδικότητα.
1: Ναι, ναι, εδώ τα λέτε τραγούδια. Στη Χονόλουλου, στη Χονόλουλου.
0: Ναι, και έχει ρίξει και Χαβάη 5-0.
1: Μπράβο. Το βάζε μπαίνοντα στο σανσέρ, αυτό ακούγονταν όπως ανέβαινε.
0: Ποιο λέει να
1: έρθει. Δεν ψηλιαζόσαι όταν ακούσει το 5-0.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εδώ δεν ψηλιαζόταν όταν του κάναν άλλα κι άλλα. Και πήγαινε μετά στην εκκλησία να ρωτήσει τον Άγιο αν όλα αυτά που γίνανε πριν ήταν σωστά. Τι ψάχνουμε τότε, πού να το πιάσεις και πού δηλαδή είναι οι γιατροί που είναι, αλλά βρίσκαν και τον κόσμο τον κατάλληλο. Και τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
1: Τι λέγανε, Άγιε.
0: Τι ψηφίζει αυτή η κυρία.
1: Ξέρουμε τι ψηφίζει.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Άγιε μου, τάδε, τι έλεγε. Ήταν αμαρτία το καουτσουκένιο αυτό που μετάησε. Ή δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω τι μπορούσε να λέει, αλλά όλο αυτό είναι.
1: Αυτό το μαγικό βαλτσάκι του Sport Billy. Να το χρησιμοποιήσω την άλλη φορά.
0: Λοιπόν.
1: Να πάρω δάνειο. Έχει πλασμαφεροδάνειο. Βγάλανε.
0: Ξέρω, μπορεί να βγάζανε.
1: Γιατί βγάζανε κάποια περίοδο για όλα, η δεξή.
0: Ναι. Μπορεί και
1: οι τράπεζες.
0: Να πληρώσεις για την πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ. Έγινε και το φεστιβάλ προχθές. Πώς πήγες, δεν μας είπες.
1: Ποιο φεστιβάλ.
0: Της ΚΝΕ.
1: Α, νόμιζα τη Σακελαροπούλου, το άλλο.
0: Όχι, το άλλο.
1: Γιατί να μην γίνει πρόεδρος του φεστιβάλ της ΚΝΕ, η Σακελαροπούλου.
0: Δεν έχει πρόεδρο, γι' αυτό.
1: Γενικός γραμματέας φεστιβάλ, κάτι. Πολύ καλά πήγε το φεστιβάλ.
0: Δεν είναι νέα, γι' αυτό.
1: Πολύ καλά πήγε το φεστιβάλ. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραίος κόσμος, ζεστός όπως πάντα. Και πολλοί σε. Εντάξει, αναβήσει δεν ήμασταν. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ευτυχώς.
1: σε πλήθος εννοώ. Που συνολικά ήμασταν, αλλά τέλος πάντων. Γλιτώσαμε τη βροχή. Αυτό ήταν το βασικό. Αυτό ήταν ο στόχος.
0: Είχε πολύ κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ στόχο. Πάρα πολύ κόσμο και στόχο μεγάλο. άρχισε να βρέχει. Μόλις τέλειωσε υποφίλιο.
0: Εντάξει.
1: Εγώ την γλίτωσα όλη τη βροχή. Ξεκίνησε μια ψυχάλα πριν από μένα όσο μιλάει ο Κουτσούμπας.
0: Ναι. Αλλά ήταν λίγο.
1: Αλλά ήταν τίποτα ότι για ομπρέλα δεν ήταν. Μετά την υποφίλιο άρχισε να ρίχνει καλά.
0: Η υποφίλιο τέλειωσε μια ώρα, μια μισή ώρα τέλειωσε.
1: Μια ώρα, ναι, και άρχισε να βρέχει.
0: Είχε ψηλώνει η καρδιά, έφτασε πάνω να κατέβει.
1: Ψηλώσει η καρδιά, σκούριξε τα σύννεφα. Ναι, ρούφα τώρα.
0: Πραγματικά τρέχαμε
1: όλοι.
0: Οπότε την επόμενη μέρα πεντακάθαρο το πάρκο. Ενώ έβλεπα φωτογραφίες από το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Και ήταν τα διάβροχα.
0: Ρημαδιό.
1: Το ένα πάνω στα γενική κάτι διάβροχα.
0: Και εκεί είναι ιδιωτική εταιρεία, θα τα καθαρίσουν. Εδώ δεν είναι ιδιωτική εταιρεία. Το πάρκο κάθε χρόνο καθαρίζεται.
1: Το πάρκο
0: καθαρίζεται, καθαρίζεται.
1: Οι φωτογραφίες του καθαρού πάρκου ήταν πριν το μεσημέρι τραβηγμένες.
0: Δεν ξέρεις τι σημαίνει ξεστήσιμο φεστιβάλ.
1: Το ξέρω.
0: Δεν έχεις πάει ποτέ.
1: Την ώρα που άρχισε.
0: Δεν έχεις πάει ποτέ.
1: Όχι, δεν έχω πάει ξεστήσιμο. Την ώρα που άρχισε όμως η βροχή.
0: Ξεστήσιμο το πρώτο ένα μήνα πριν.
1: Ενώ βρεχόμασταν όλοι, κοιτάγαμε να φύγουμε, οι διοργανωτές άρχισαν να ξεστήνουν σκηνές τέτοιο, οθόνες. Γιατί θα βρεχόντουσαν προφανώς. Και από ό,τι ξέρω, πολύ ένα μέρος ξεστήνεται το ίδιο βράδυ.
0: Τα περισσότερα.
1: Δηλαδή, άντε να μην καμία σκαλωσιά για το πρωί, αλλά τα περισσότερα ξεστήνονται το ίδιο βράδυ.
0: Τα περισσότερα ξεστήνονται από το βράδυ. Μα κάθε βράδυ, όταν τέλειωνε το φεστιβάλ, έβλεπες κόσμο εκεί στο διοικητήριο που είναι η περιφρούρηση. Θα φυλάξουν όλο το χώρο, όλο το βράδυ. Καθαριότητες, σακούλες, παιδιά, κνήτες, κνήτησες. Κανονικά δεν γίνεται αλλιώς.
1: Εθελοντικά. Είναι τα.
0: Άλλος κόσμος. Ένας άλλος
1: κόσμος. Ναι, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Νομίζω ότι τις πιο λαμπρές μέρες του το συγκεκριμένο πάρκο τις βλέπει μόλις τελειώνει το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Τις πιο καθαρές.
1: Τις πιο καθαρές, ναι.
0: Ναι. Και τις λαμπρές του μέρα.
1: Και λαμπρές όταν ανεβαίνει το φεστιβάλ, αλλά και όταν τελειώνει, η πιο καθαρή του μέρα είναι αυτή. Και γιατί φέτος. Γίνονται και αναβαθμίσεις. Δεν γίνεται μόνο καθαριότητα. Αν έχει κανένα σπασμένο ξύλο εδώ βέβαια, και τα λοιπά, φτιάχνουν.
0: Τα χατσαπούρια και φέτος ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Χατσαπούρια, εμείς
0: δεν προλάβαμε.
1: Κάτι κρύα καλαμάκια. Με τα φεστιβάλ που συμμετέχουμε, έχουμε χάσει και το ωραίο καλαμάκι της ΚΝΕ. Γιατί την ώρα που το τρώμε εμείς είναι κρύο.
0: Φάτε πριν.
1: Πριν δεν μπορώ να κάνω την παράσταση. Το φέρνουν μετά και έχει κρυώσει.
0: Το φέρνουν πριν και το τρώτε μια ώρα μετά. Στα παρασκήνια, τι να γίνει.
1: Όχι, τους έχω πει να το φέρουν μετά. Αλλά μέχρι να μιλήσουμε με τον κόσμο και τα λοιπά, έχει κρυώσει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν θα κοιτάξουμε σένα, σκασίλα μας. Το θέμα μας είναι να είναι.
1: Ένα μικροκυμάτο να μου φέρετε. δεν έχω παράλογες απαιτήσεις.
0: Α βρούμε κανένα σοβιετικό.
1: Ναι.
0: Κανένα ρώσικο μικροκυμάτο να σου φέρουμε. Δεν είναι μόνο εδώ.
1: Στην Καζάκη θα είναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Στην καλύτερη.
0: Καλά, δεν υπήρχαν τότε και μικροκυμάτων. Αλλά αν είναι σαν τα τωρινά που τα σκοτώνουν τα φαγητά και τρώσω ό,τι να είναι εκεί μέσα σκοτωμένο, ας μην είναι με γκαζάκι καλύτερο.
1: Ας φέρει πέντε κνήτες να χνοτίζουν το σουβλάκι, να το φάω ζεστό.
0: Να φάει ο βασιλιάς.
1: Περιφρούρης ξέρανε να κάνουν.
0: Ναι, ενώ εσύ έφαγες το κρύο του σουβλάκι και
1: αν είναι δυνατόν.
0: Όλοι τρώμε ζεστά σουβλάκια, μόνο εσύ έχεις να κάνεις θέμα. Λοιπόν,
1: για μένα λέει.
0: Πάμε παραπέρα. Δεν είναι μόνο οι υπνοθεραπευτές στην Αθήνα. Είναι και αυτή η κλινική στη Θεσσαλονίκη.

0: που είναι, λανσαριζόταν ως ογκολογική κλινική.
1: Δεν είναι αυτό. Έκανε χημειοθεραπείες με πανάκριβα φάρμακα.
0: Αυτό θα, ναι, και εκμεταλλευόταν όλοι αυτοί εκεί πάνω την αγωνία του καρκινοπαθή, των συγγενών, και αυτό όλο λειτουργούσε κάτω από τα μάτια του ματσό Υπουργού Υγείας και του Υπουργείου Υγείας. Που μόλις ένας γιατρός κάνει κάτι, πέφτουν από πάνω αμέσως και κάνει αναρτήσεις, τον έστειλα, τον έκανα, δεν ξέρω εγώ τι. Και εδώ είναι κλινική, κανονική.
1: Ναι. Που πηγαίναν άνθρωποι που, από ό,τι κατάλαβα, κάνανε και σε ανθρώπους που δεν είχαν καρκίνο. Τους λέγανε ότι έχουν. Ναι. Να εκμεταλλευτούν το αφημί τους, για το άμκα τους, για τον οποίο να γράφουν, που να τα χρησιμοποιούν κάπου αλλού. Δεν ξέρω καν τι φάρμακα βάζανε μέσα, ούτε οι άνθρωποι ξέρουν.
0: Κανείς δεν ξέρει. Και είχαν και πρωτοποριακές μεθόδους θεραπείας.
2: Εγώ είχα τις φίλες μου, τη μαμά, τη στείλανε αδιάβαστη. Μέχρι ξύλο, παιδιά. Μέχρι ξύλο. Τι άλλο να πω.
3: Φωνές και κλαίγανε και τσιρίζανε. Αυτό, παιδιά, με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και τρεις και δυο, γιατί μας βασανίζετε, γιατί.
4: Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Δεν τη δώσαν νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Και ξύλο, γενικώς χρησιμοποιούσαν και εκεί. Και πόσα τέτοια γίνονται τώρα που μιλάμε. Γιατί αυτά είναι από καταγγελίες, βγήκαν στην επιφάνεια και βλέπουμε ένα χάος. Ένα πραγματικά πάμε και όπου βγει, επειδή ξεκινήσαμε με Τέμπη. Και ένα κράτος που στα χαρτιά έχει μπουνταλάδες και φωνακλάδες υπουργούς, και από κάτω γίνεται μακελιό.
1: Και ξεχυλώνεται ένα pullover. Και την ώρα που ξεχυλώνεται, βγαίνουν και λένε ότι η υγεία είναι πολύ καλύτερη από όταν την πήραμε. Και εγκαινιάζουν νοσοκομεία, πτέρυγες, το ένα τ' άλλο, όλα είναι τέλεια. Και κοροϊδεύει τον κόσμο. Και από κάτω γίνεται χάος. Τώρα θα το καταλάβουμε όλο. Έχει και ωραία που γίνεται τώρα. Ναι. Έτσι, με τις εκλογές να το χαρούμε.
0: Όλο αυτό.
1: Όλη την υγεία.
0: Υπάρχει
1: του
0: μια,
1: Άδωνη.
0: Μια φασαρία για τα εγώ τους, υπουργοί. Και από κάτω άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί εκεί έχουν πεθάνει άνθρωποι εκεί πάνω. Ναι. Αυτοί τώρα, αν μπουν, συλληφθούν και βγουν σε 6-7 μήνες, αυτό είναι έγκλημα διπλό. Έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Δηλαδή, κάποιος φτιάχνει ψεύτικο νοσοκομείο και λέει: κάνω χημειοθεραπείες, τις θες ή δεν τις θες, και δέρνω κιόλας εκεί και κάνω 1,200.
1: Και θα είναι. Και με τι άδειες.
0: Ναι, και με τι άδειες.
1: Και
0: με τι ελέγχους.
1: Γιατί ελέγχους, ναι.
0: Και με τι ελέγχους. Και θα είναι κανονικά, θα είναι Πέμπτη. Ναι. Ή θα γίνει μια υποτυπώδη διαδικασία εκεί, ένα δικαστηριάκι, και θα βγει και κανονικά. Και θα ζει όπως όλοι μας με τα εκατομμύρια που έχει πράξει, σκοτώνοντας κόσμο. Αυτό είναι δολοφονία.
1: Τι,
0: κανονική δολοφονία.
1: Με κρατική επιχορήγηση.
0: Ναι, και πόσα χρόνια το κάνει αυτό και ποιος έλεγξε όλο αυτό.
1: Και πόσοι άλλοι είναι.
0: Αυτό είναι τώρα μάθει. Πόσοι είναι τώρα στον υπνοθεραπευτή αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς. Ναι. Στα κολονάκια.
1: Ή σε έναν άλλον.
0: Πόσοι κάνουν πλασμαφαίρεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς τώρα. Όχι σε χώρο που πρέπει και για λόγους που πρέπει, νοσοκομείο, αλλά σε αυτά τα κέντρα υγείας, ευεξίες.
1: Μπότοξ, παιδί μου, κάνουν στα νυχάδικα. Πόσοι κάνουν μπότοξ στα νυχάδικα, αυτό παίζουν.
0: Σε λίγο στα παγκάκια, στις γωνίες.
1: Στη λέει, 2 ευρώ να κάνουν μπότοξ.
0: Όχι, έχεις ένα μπότοξ.
1: Ένα μπότοξ να κάνουν, να πάρουν 2 ευρώ, κάτι.
0: Να μείνουμε λίγο πάνω στη Θεσσαλονίκη, στην κλινική αυτή.
2: Με ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες 12 χιλιάρικα να πληρώνω και την κλινική το δωμάτιο 300 ευρώ να πληρώνω και τον ίδιο μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν το γνώρισα να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
0: Κλοπή.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε. Χρησιμοποιούν τον ΑΜΚΑ από ανθρώπους που είτε είναι άρρωστοι είτε δεν είναι άρρωστοι για να παίρνουν φάρμακα. Δεν ξέρεις σε ποια μαύρη αγορά μπορεί να τα πουλούσαν και χορηγούσαν, πώς το λένε, τριμμένη ασπιρίνη στον κόσμο. Όπως το βουτσά ασθενείες. Σούπερ μαντολίνη και νερό.
0: Ναι.
1: Και ποιος ξέρει τι εμπόριο γίνεται πίσω από όλο αυτό, γιατί αυτό γεννάει κι άλλα.
0: Προφανώς. Θα τα βγάλει όμως η ελληνική πολιτεία, θα είναι αυστηρή με τους ελέγχους κτλ.
1: Ναι, καλέ, εδώ τα βάλε με τον Πατούλη, τα βάλε. Ναι, χαζάδωνα.
0: Τελειώσαμε με αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια του Κασιδιάρη να φανεί ότι είναι σοβαρός πολιτικός εθνικιστής και ότι δεν είναι φασίστας.
1: Ναι,
0: και έδωσε μια
1: μετά
0: συνέντευξη.
1: Την προτροπή έπεσα, του Μπάμπη και όλων αυτών αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, σοβαρή Χρυσή Αυγή.
1: Ναι, ναι.
0: Έπεσα πάνω σε μια συνέντευξή του και μας λέει για τη σβάστηκα.
5: Ηλία, σε κατηγορούν ότι έχει μια σβάστηκα στο χέρι σου. Και υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν σου που χαιρετάς ναζιστικά.
6: Μ' αρέσει. Υποτίθεται. Επιτέλους, λοιπόν, να ακουστεί η αλήθεια. Υπάρχει αυτό. Το είχα κάνει όταν ήμουν 20 χρονών. Ναι. Είναι το αρχαίο ελληνικό γαμάδιον. Είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό σύμβολο. Είναι μια σύνθεση, για να είμαι ακριβής. Είναι το γαμάδιον με πλεκόμενους μέανδρους. την αρχαία κορινθιακή περικεφαλαία, η οποία συμβολίζει την πολεμική αρετή των Ελλήνων, και τη φράση «Αρχιβασίλην». Είναι μια σκοτεινή ρίση του σκοτεινού φιλοσόφου, του Ηράκλητου.
0: Άντε, δεν κρίνεστε, έχουμε παρεξηγήσει, ρε παιδί μου.
1: Είναι φιλοσοφημένος, δεν είναι τίποτα ναζίδια. Όχι, του κερατά, δεν είναι, μην νομίζετε.
0: Και όταν έφτιαχνε αυτό στο μπράτσο του, που είναι το γαμάδιον, το αρχαίο ελληνικό, δεν ήξερε ότι ταυτόχρονα είναι και το σύμβολο του Χίτλερ? Δηλαδή, ας είναι ελληνικό. Βάζοντάς το, ο κόσμος τι πιστεύει, ποιο έχει κυριαρχήσει, ποιο έχει έρθει παραπάνω?
1: Το γαμάδιον.
0: Α, το γαμάδι,
1: ναι. Το γαμάδι, όλοι το ξέρουμε ως γαμάδιον, δεν είναι ξέρω.
0: Ναι, όλοι πραγματικά. Μετά το ρωτήσαν και για τον χαιρετισμό.
6: Και ίσως ό,τι αφορά το χαιρετισμό, μ' αρέσει αυτός ο χαιρετισμός, δεν στο κρύβω. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει? Γιατί ήταν ο επίσημος χαιρετισμός του κράτους, του επίσημου ελληνικού κράτους, που πολέμησε τους εισβολείς στη δεκαετία του 40. Το καταστατικό της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας του Ιωάννη Μεταξά, που είναι ένα επίσημο κρατικό έγγραφο της εποχής, όπως είναι η νόμη του σήμερα, ήταν ο νόμος του τότε. Λέει ότι απευθύνουμε χαιρετισμό τείνοντας ζωηρά την δεξιά χείρα, με βάση το αρχαίο ελληνικό πρότυπο.
0: Πολύ ωραία απάντηση είναι αυτή, γιατί λέει αυτό είναι το σύμβολο του ελληνικού κράτους. Το 1940 που πολέμησε τον κατακτητή, δεν λέει ποιους, δεν λέει τους Γερμανούς Ναζί, αλλά το επίσημο ελληνικό κράτος τότε ήταν φασιστικό. Και ήταν να δεις.
1: Και κολοτριβόταν με τους Ναζί, ο Μεταξάς.
0: Ναι, σε πρώτη φάση όχι, γιατί ήταν τα συμφέροντα των Άγγλων, αλλά μετά, μετά το υπόλοιπο κράτος.
1: Το ξέρουμε.
0: Ναι, και οι παππούδες του Κασιδιάρη ήταν Γερμανοτζολιάδες για το σύλλογο, όπως όλοι οι υπόλοιποι.
1: Και είχαν πάει τα γαμάδια σύννεφο. Ναι, και στους παππούδες.
0: Τότε. Και επειδή μας προσπαθεί να μας πει ότι δεν είναι τώρα, έχει ξεπληθεί, έχει γίνει σοβαρός, έκανε και τη φυλακή, να θυμηθούμε μια παλιά του δήλωση για τον Χίτλερ.
7: Η γνώμη σας για τον Χίτλερ και για τον Μάρξ και τα λοιπά. Ένα ιστορικό πρόσωπο.
8: Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία.
0: Δεν έχει κριθεί ο Χίτλερ ακόμα από την ιστορία για όλα αυτά που έκανε στο Δίστομο, στα Καλάβρητα.
1: Είναι νωρίς.
0: Στην Κοκκινιά, στην Κεσαριανή.
1: Είναι Ελλάδα αυτά.
0: Ελλάδα.
1: Γιατί είναι πατριώτης.
0: Στο Διάνο
1: είναι
0: κάτω. Πατριώτης. Στο κομμένο της Σάρτας.
1: Δεν θα είναι. Μήπως δεν είχε μάθει.
0: Στις Λυγιάδες, στα Γιάννενα.
1: Μήπως δεν είχε μάθει πώς
0: ευθύνεται η
1: Ελλάδα.
0: Στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει χώρα που δεν έχει ματωμένο χώμα από αυτούς που έχει στο μπράτσο του αυτός.
1: Τώρα έχει απέτηση και από τους φασίστες να ξέρουν γεωγραφία. Κάπου όπα.
0: Δεν είναι θέμα γεωγραφία.
1: Είναι θέμα γεωγραφία. Όλα αυτά έπρεπε να ξέρουν ότι ανήκουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτός είχε το γαμάδιο στον εγκέφαλο μέσα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και ο Μιχαλολιάκος. Και τον αδειάζει. Έχουμε. Μα φασίστα να πολεμάει φασίστα.
1: Τι θα έχουμε τώρα, διασπάσεις των φασιστών?
0: Ναι.
9: Προδόθηκα από τους ίδιους τους συναγωνιστές μου, από κάποιους τους οποίους είχα ευνοήσει ιδιαίτερα, όπως ο Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούς έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του. Και ζηλεύω πραγματικά τους αγωνιστές της αριστεράς που στεκόντουσαν ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα και δεν αρνούνται το κόμμα τους.
0: Άσε κάτω τους εκτελεσμένους φασιστικό σύχαμα που θα τους πιάσεις και ως παράδειγμα εσύ για να την πεις στον άλλο φασίστα, τον Κασιδιάρη, που θα επικαλεστεί αυτό το παράδειγμα. Τότε δεν το έβλεπε όλα αυτά που καταγγέλει τώρα για τον Κασιδιάρη, δεν ήταν μαζί?
1: Δεν τα ξέρε.
0: Γιατί και το Χαστούκι στην Κανέλη, ο Μιχαλολιάκος τώρα μας λέει ότι δεν έπρεπε να το κάνει ο Κασιδιάρης.
9: Και τον κάλυπτα και σε άλλες περιπτώσεις, με την περίπτωση της Κανέλη, γιατί το λένε κάποιοι για κατόρθωμα, κάποιοι που το μυαλό τους είναι, το κεφάλι το έχουν μόνο για να φοράνε καπέλο, δεν έχουν μέσα μυαλό. Επίσαδαν ότι έκανε καλό στη Χρυσή Αυγή αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη. Αυτά τα χαστούκια στην Κανέλη, κύριε Σερέτη, αστήχησαν τον αποκλεισμό όλα τα τηλεοπτικά κανάλια επί 7 χρόνια. Και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Εδώ. Τότε, γιατί δεν είχε πει κάτι ο Μιχαλολιάκος, αν είχε ενοχληθεί?
1: Γιατί δεν τον είχε διώξει?
0: Αυτοί δεν καμαρώνανε. Εδώ είχε βγει στο Real τότε και είχε αναλάβει την ευθύνη της δολοφονίας Φίσα. Δηλαδή κάλυψε το Ρουπακιά, πολιτικά.
1: Ναι.
0: Κάλυψε το Ρουπακιά, γιατί αυτή είναι η μέθοδος των φασιστών, να κάνουν μια μεγάλη δολοφονία ή μεγάλα τέτοια γεγονότα, ώστε να εγκλωβίσουν μετά τον κόσμο και να πούνε να μας ψήφισαν 500.000, ξέροντας ότι εμείς το έχουμε κάνει. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Το έκανε. Εδώ με το τώρα ανακάλυψε το χαστούκι. Τέτοιο ρήγμα. Γιατί έγινε πολύ δημοκράτης ο Κασιδιάρης και είναι φασίστας?
1: Έμεινε ο Μιχαλολιάκος, έχει μείνει στα παλιά.
0: Όλα τα συχάματα μαζί συνεχίζουν κανονικά ως συχάματα πραγματικά, ναι.
1: Και
0: ως συχάματα
1: και τα βάζουμε από τις ελάχιστες φορές,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: βάζουμε,
0: ναι, μα έχει μια αξία όλο αυτό, ναι. Τώρα όλο αυτό ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλον και προσπαθεί να μας πει ότι έγινε σοβαρός ο Κασιδιάρης. Θα κλείσουμε με κάτι έτσι, να θυμηθούμε τι ακριβώς λέγανε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με αυτό σας αποχαιρετούμε.
1: Γεια χαρά.
10: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
11: Ο λύκος την καθαρίζει τη φωλιά του. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είναι το σώμα. Φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροκράτες, ό,τι θέλουν. Θα τους πάρω με τα κεφάλια.
12: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
13: Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέγουσα, εν μία νυχτή, διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα.

0: το χέρι.
1: Προχτές πήγες πρωί δουλειά, 2,5 ώρα έφυγε από εδώ σπίτι και πάει πετρελώνα και 3,5 ώρα εκεί το πιάσανε και το σκοτώσανε.
0: Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα.
2: Είχαν μαζευτεί απ' έξω πάλι οι ίδιοι Χρυσή Αυγή, βουλευτές της Χρυσή Αυγής, οι οποίοι μας έβριζαν, μας απειλούσαν, πετούσαν πέτρες για όρτια.
0: Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα.
3: Και ανεβήκανε πάνω και τα κάνανε ηλιώμα. Σπάσανε τους αγώνες αυτές, τους μπάσανε τελείως, τους μπάσανε. Και ανεβήκα πάνω εγώ στα ταράτσα, βρήκα όλη τα ταράτσα. Αίματα.

0: ξεκινήσαμε από εδώ. Να ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ «Κ νέο διηγητή». Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό δέχτηκαμε αυτή την επίθεση.
1: 50 άτομα, από το ένα στενό η μισή, από πίσω η άλλη μισή, να εγκλωβίσουν 15 ανθρώπους μες στη μέση και να τους ροπαλιάζουν και να τους βαράνε με κάτι ρόπαλα που είχαν καρφιά πάνω, που είχαν λεπίδες ενσωματωμένες πάνω. Τέτοια επίθεση κάνανε. Δηλαδή θέλανε νεκρό από την Πέμπτη. Δεν τα καταφέρανε την Πέμπτη, είχαμε νεκρό την Τρίτη.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Παρέσυραν τη γέφυρα της Κουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινούνταν στην περιοχή να πέσει στη κήτη του ποταμού. Τα δύο άτομα ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές, κλειστά σχολεία, σε Χανιά, Ρέθυμνο και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Συστάσεις των αρχών προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού. Απαγορευτικό απόβλεπτο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρού λόγω των ισχυρών ανέμων, τροποποίηση δρομολογίων από και προς τον Γροσορονικό στο λιμάνι του Πειραιά. Επικαιροποιήθηκε εντωμεταξύ το έκτακτο δελτίο καιρού, νέα επιδείνωση των φαινομένων στην Κρήτη αναμένονται από αύριο. Οι σχολικές υποδομές δεν ανήκουν στο Υπουργείο, είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τους μαθητές που κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Για το Σάλου προκλήθηκε με τα σχολικά βιβλία με αφορμή τον τρόπο που περιέγραφε την οικογένεια σήμερα, έκανε λόγο για αποτύπωση μιας πραγματικότητας έτσι όπως ο συγγραφέας το έχει αποτυπώσει και δεν είναι κάτι που το έγραψε υπουργός. Τόνισε ότι είναι υπουργός όλων των παιδιών και η παραδοσιακή οικογένεια δεν αμφισβητείται. Άμετρα τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση διακατέχονται από φορολαχνία, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Είπε πως η χώρα θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον φόρο προστιθέμενης αξίας που επιστρέφει ό,τι περισσεύει στο πολίτη. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για κάθοδο σε εκλογές όλων των κομμάτων του προοδευτικού τόξου, απάντησε πως η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη, αυτόνομη πορεία, ενώ είπε πως η κάλπη θα δείξει τα κάλπικα. Αυξημένος και 20% τα τιμολόγια ρεύματος που θα ανακοινώσουν αύριο οι πάροχοι ενέργειας, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Εκτίμησε ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις. Για το πετρέλαιο θέρμανσης είπε πως εάν η τιμή εκείνης είναι 1,75 ευρώ το λίτρο, ένα τυπικό νοικοκυριό που καταναλώνει 150 λίτρα το μήνα θα πληρώσει 97 ευρώ περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Πίεση της Αμερικανικής κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάσχεση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με το Reuters, η Ουάσιγκτον αξιώνει την άμεση αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα εντός του επόμενου εξαμήνου. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ότι ενδέχεται να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές αμερικανικού δίζελ, κάτι που θα προκαλούσε σοβαρούς τριγμούς στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα. Ο οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε και κατέληψε ανήλικο με ποδήλατο στην Αχανών. Τελικά συνελήφθη ενώ βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Δύο άνδρες 36 και 19 ετών συνελήφθησαν με μικροποσότητες κάναβη στην είσοδο νηπιαγωγείου στο Δήμο Νεάπολη Σικαιών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έως αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, προθεσμία προκειμένου οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Αφορά φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους. Στη διεθνή ενημέρωση, σε ισχύ από σήμερα το νεανότατο όριο τιμών ενέργεια στη Βρετανία, εν μέσω προειδοποιήσεων ότι οι λογαριασμοί ενδέχεται να εκτιναχθούν κατά επιπλέον 300 λίρες από τον Ιανουάριο. Στα αθλητικά, απόψε σε 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και Παρίζ Ζαλγκίρις Κάουνας.
7: Τα νέα των αγορών.
15: Απόλυση 1,17% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μειώθηκαν οι επισκέψεις τουριστών στους αρχαιολογικούς χώρους παρά την αύξηση του τουρισμού. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
7: Ο καιρός.
15: Νεφώς στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Πολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
18: αλλά καλό στη δική τους.
19: Αυτά τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
20: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
17: Πολικό ψύχος. Τα ακούει και η μαμά μου και μου λέει: Χρυσούλη μου, να φύγεις με το ζυπουνάκι σου. Τη ζακετούλα σου, κλασική Ελληνίδα μανούλα.
21: Παιδιά, σήμερα το πρωί σηκώνομαι να γυρίσω στο δωμάτιό μου και κάνω μία στροφή. Και πέφτω με το γόνατο πάνω στο χερούλι μια καρέκλα.
17: Δεν σε θέλει η δουλειά.
21: Χόρεψα ικαριώτικο, έτσι.
17: Έλα,
21: τι έγινε. Και πονάει το γόνατο στο γόνατο πάνω στο κόκαλο. Και πέρα λιγώθηκα, έπεσα στο κρεβάτι. Και έκανα αχ. Και θα νομίζουν και οι άλλοι ότι έχει κάτι. Τσάμπα.
17: Άκουγε η πάνω και ο κάτω. Έλα, μπες δυνατά στο μήνα. You never know.
21: Άνε, καλό μήνα να πούμε.
17: Καλό μήνα, τρώγοντας έρχεται και η όρεξη.
21: Ναι. Παιδιά, πληρωθήκαμε. Χθες ένιωθα. Προχθές ένιωθα.
17: Πλουσία.
21: Ότι θα βγω. Όχι, προχθές πριν πληρωθούμε. Ότι θα βγω με τα κορδιόρια και θα κάνω. Και σήμερα νιώθω, μιλάμε. Τουλάχιστον Γουίντουρ, τουλάχιστον Κοπελούζου, τουλάχιστον.
17: Μπράβο, κοριτσάκι.
21: Ευγενία Νιάρχος.
17: Καλά, περίμενε. Και μετά... τρεις μέρες θα κρατήσω.
21: Αυτό.
17: Τρεις μέρες κρατάει το όνειρο.
21: Δέκα.
17: Δεκά.
21: Είναι 10 μέρες που είσαι με
17: μιλάμε. Παλά ήταν 15.
21: Λοιπόν, τι θέλω αυτό τώρα. Αυτό και μετά πάει από 10 με 15. Αρχίζει και από Ευγενία Νιάρχος γίνεσαι λίγο, ας πούμε, η πλούσια γειτόνισσα που τις περισσεύουν και λίγα φραγκά. Και μετά σιγά
17: βγαίνει στα φανάρια.
21: Σπίγει το ζωνάρι και στις 20, καλά στις 25, παίρνεις ένα ρεβίθι και το κόβεις στα 4.
17: Κοίτα, να σου πω κάτι.
21: Έλα.
17: Είναι καλό για δίαιτα. Είναι καλό για δίαιτα.
21: Ναι.
17: Δες τη θετική πλευρά τη ζωή σου.
21: Και δίαιτα μπορεί να είναι καλό για δίαιτα.
17: Δίαιτα. Δεν θα έχει το ψυγείο τίποτα.
21: Πιο πολύ παχαίνεις.
17: Έχει...
21: Γιατί δουλεύεις όσπριο και ψωμάκι που είναι και φτηνά.
17: Ψωμάκι τελείωσε. Ψωμάκι δεν παίζει.
21: Ναι, τέλος πάντων. Δουλεύεις το φτηνό φαγητό.
17: Ευτυχώς
21: είναι υγιεινό. Είναι φασολάδες, είναι φασολάκια. Είναι τέτοια.
17: Άμα δεν φας πρωτεΐνη, δεν σε πιάνει.
21: Πώς το κάνει το κοντοπουλάκι. Πώς το κάνει η γαλοπούλα. Πώς το κάνει το καλαμοσχάρι. Αυτός ο άγνωστος. Το βλέπω.
17: Περίμενε.
21: Έλα μωρέ το κόντο.
17: Το κοντοπουλάκι καταρχάς να πάρεις 5 κοτόπουλα στην αυλή.
21: Ποια αυλή, παιδιά, δεν έχω αυλή.
17: Στο μπαλκόνι.
21: Τώρα εκεί θα φτάσει.
17: Βεβαίως, και το αυγουλάκι σου. Θα το κάνεις εναλλακτικό. Θα κάνεις ένα εναλλακτικό μπαλκόν. Σε λίγο. Έτσι θα είμαστε, παιδιά.
21: Τι
17: νομίζεις, θα πάμε ένα. Από αλανιάρα κοντά θα έχουν 1 ευρώ το αυγουλάκι.
21: Στο μπαλκόνι πιάνετε για αλανιάρα. Είναι λίγο στριμοκολιασμένη. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχω και κόκορα. Αν δεν υπάρχει κόκορα, να υπάρχει το παιχνίδι. Να είναι η κότα δηλαδή, πώς το λένε, να είναι η κότα να φλερτάρει.
17: Να φοράει τα καλά της.
21: Να κάνει...
17: Και όχι μόνο
21: να
17: αυτό.
21: Να ανοίξει λίγο το φτερό σαν τον εχθές τα παιδιά, τα παιδιά
17: και
21: τα φιλιά.
17: Και άμα είναι και καλό αυτομένη, είναι και μαθημένη από και πάνω, μεθυμένη.
21: Και το παιχνίδι σε κρατάει ζωντανό, κατάλαβες. Άμα είναι και μαθημένη από πάνω, θα βγει το αυγό... Ερωτικό. Είναι βασίλεμα θα είναι ο κρόκος.
17: Μωρέ, θα είναι τζάμπα το αυγό και θα το βλέπεις μια
21: αλλά
17: χαρά.
21: Δεν μπορώ κόκορα, παιδιά τώρα. Είναι
17: γιατί?
21: Και δεν μπορώ.
17: Θα πάρεις 3 κοτούλες, 1 κόκορα. Θα γίνεται το τρελό, θα φεύγουν τα αυγά, δεν θα προλαβαίνεις. Παιδιά, συγγνώμη, να σου πω κάτι.
21: Για
17: γιατί τι πρόβλημα έχει δηλαδή να βάλουμε 3 κότες στο μπαλκόνι μας. Το προτείνω ως εναλλακτικό. Θα βάλουμε εκεί πέρα λίγα χορταράκια γύρω-γύρω και θα είναι μια χαρά. Και όποτε θέλουμε αυγουλάκι, θα έχουμε το δικό μας αυγουλάκι. Και θα έρθουν τα Χριστούγεννα και θα βάλουμε την κοτούλα.
21: Θα τη στολίσουμε.
17: Στο
21: φούρνο τη βλέπω.
17: Στο φούρνο.
21: Όχι, ρε φίλε, το έχω μεγαλώσει, να του έχω μάθει
17: δεν
21: γαλλικά.
17: Δεν θα του μιλάς.
21: Δεν μπορώ να με μιλάω.
17: Δεν θα αποκτήσετε προσωπική σχέση.
21: Δεν γίνεται αυτό.
17: Μετά την απομάκρυση του μπαλκονίου, δεν λάθος αναγνωρίζετε.
21: Καταρχήν, άμα δεν του μιλάω, να στο πω διαφορετικά, δεν θα είναι χαρούμενο ότι υπάρχει μια επαφή.
17: Ναι, γιατί υπάρχει ο κόκορας. Τρεις κότες, ένας κόκορας.
21: Ναι, αλλά είμαι και εγώ που βάζω δίνω το καλαμπόκι. Λοιπόν, λέει ο Νόντας, κακά κορίτσια. Πρόσθετα συστατικά στην διατροφή μας. Φινικέλαιο. Τι έχουν πάθει όλες οι βιομηχανίες τροφίμων και βάζουν παντού φινικέλαιο. Μπισκότα, κέικ, τσουρέκια, κουλούρια, ταχίνι, έτοιμες πίτες και άλλα προϊόντα. Έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο στον ανθρώπινο οργανισμό. Π.χ. στομάχι έντερο. Είμαστε εκτεθειμένοι στην παράνοιά τους. Καλό μήνα, Έλενα, καλό μήνα, λεμονιά. Λεμόνια
17: λοιπόν,
21: σε έγραψε, καταλάβατε. Λεμονιά εννοεί.
17: Λοιπόν.
21: Έχει δίκιο.
17: Άκου. Το ελαιόλαδο είναι πάρα πολύ ακριβό, παιδιά. Μου είπε μια φίλη μου: άκου, λεμονιά, τι θα κάνω. Θα καθαρίσω τα ράφια μου και θα γεμίσω, μου λέει από τώρα, γιατί βλέπω με τέτοια ακρίβεια ελλείψεις προϊόντων.
21: Και θα γεμίσει δηλαδή.
17: Θα γεμίσει με προϊόντα που πιστεύει ότι θα.
21: Τι λήψη, μωρέ, σιγά τη ελλείψη.
17: Εντάξει, θα έχει λίγο.
21: Γιατί θα έχει λήψη, καλέ.
17: Γιατί λόγω ακρίβειας δεν ξέρω ποιοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν.
21: Να τα πάλι,
17: δηλαδή
21: παιδιά,
17: θα
21: βίντεο.
17: Βλέπουμε τους ξηρούς καρπούς. Και θα ανοίγουμε το.
21: Μου πήγε για τον διάτρο, μην και φας ξηρό καρπό.
17: Τώρα που φτιάχνει τα δόντια.
21: Όχι, γενικά μου λέει γιατί ένα μου λέει το έχει ραγίσει και το κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε.
17: Αχά.
21: Έχει ραγίσει, λέει, έχει γίνει σαν διαμάντι μέσα χαραγμένο. Πρέπει
17: τυχερό,
21: να το βγάλω.
17: Τυχερό κορίτσι, πα σήμερα στον οδοντίατρο. Έτσι, να σου βάλουν αυτό το. Σου βάζουν το πράγμα που κρατάει το στόμα ανοιχτό.
21: Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί.
17: Σαν τις ερωτικές κουκλές. Έχει τις ερωτικές κουκλές.
21: Τι να μου βάλουν πράγματα. σου βάζουν στένα κατά στο στόμα ανοιχτό. Γιατί
17: έχει, μπορεί να έχει, ναι, να σου βάλει ας πούμε ειδικό τέτοιο για να μην κλείνει το στόμα.
21: Ανάλογα την εργασία, αυτό ίσως είναι για την επονεύρωση που λες. Τώρα εμένα θα μου κάνει σφράγισμα.
17: Τι, το σφράγισμα δεν θέλει και αυτό.
21: Όχι, θα μου πατήσει πέντε νέες εκεί πέρα.
17: Α, ωραία. Είσαι ο τζάνκι του δοντιού.
21: Θα φύγω έτσι. Θα βγω έτσι από το τέτοιο.
17: Πρόσεξε, μην πα το μαζονάκι και εσύ από την πολυνάρκωση.
21: Σιγά, μωρέ. Βγήκε ο δικηγόρος του.
17: Ο
21: δικηγόρος της ΓΑΚΑ, μάλλον.
17: Ναι, και
21: ο
17: λέει.
21: Έχει
17: αυτά.
21: Ένα ενηγματικό. Θα δούμε. 15 ερωτήσεις του έκανε ο Βαγγελάτος. Θα δούμε εκείνο. Θα δούμε το άλλο. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω.
17: Πάει να μπλέξουν και άλλους τώρα.
21: Δεν ξέρω, θα ανοίξουν τα τηλέφωνα γιατί είναι και άλλα, λέει, άτομα των οποίων πρέπει να ανοιχτούν τα τηλέφωνα.
17: Παιδιά, προσέχετε. Κάτι που τηλεφωνείτε.
21: ΓΑΚΑ, περιστερά θα βγει.
17: Προσέχετε τι λέτε. Με ποιους μιλάτε και τι λέτε. Και τι μηνύματα στέλνετε.
21: Εμείς κανένα τι να πούμε.
17: Τι να πούμε,
21: ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά, εμείς τι λέμε, δεν μας φτάνουν τα λεφτά.
17: Στα τηλέφωνα τι λέμε, μόνο ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά.
21: Θα έχουμε και καμιά εκεί παρακατούλια.
17: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και ξέρετε μέχρι τι ώρα θα είναι. Ξέρετε, θα είναι μέχρι τις 4. Λοιπόν, παρόλο που σκάβουνε το δρόμο γύρω-γύρω, μιλάμε, με είχε πιάσει ένα άγχος γιατί παιδιά άργησα. Βρήκα, έφυγα και αργά από το σπίτι μου και βρήκα και τρομερή κίνηση. Αλλά
21: έχουμε βενζίνη,
17: βρέιδες. Που είχα φτάσει εδώ και λέω Παναγία μου, έχω μόνο 20 λεπτά, τι θα κάνω. Μισή ώρα με 20 λεπτά με μισή ώρα. Είχαν εκείνο το κομμάτι του δρόμου, το είχαν ασφαλτοστρώσει από την τρύπα. Και βρήκα και ντρούμποσα και λέω δεν πάω να κολλήσει ρόδες του αυτοκινήτου μου. Σκάσει λάρα μου. Και ήρθε και ένας τύπος από πίσω μου, λέει κοπελιά, εδώ μπαρκάρουν ή μας παίρνουν πινακίδες. Του λέω μείνε όπως είσαι γιατί δεν θα βρεις αλλού. Και πραγματικά ήταν η τελευταία θέση η θεσουλίτσα μου.
21: Μπράβο.
17: Ναι, η πρώτη τελευταία γιατί η τελευταία ήταν του Μπισμπίκη που είναι και αυτός ποπόφαρτος.
21: Και εσύ παράδειγμα.
17: Να το πούμε έτσι.
21: Α, όχι, εγώ πήγα αλλού. Πέρασα μια γειτονιά παρακατούλια. Ναι. Και